0: υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη. Ένα.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Από το Αλιβέρι, τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

επληροφορήθην ότι ο ΜΑΣ Αναρχικών ενεκλείστη στο Πολυτεχνείο με σκοπό τη δημιουργία ψευδών εντυπώσεων όσον αφορά την τάξη ασφάλεια και ήπιον κλίμα των πολιτών. Δεν μπορεί μία μικρά πλειοψηφία. Εγώ διέταξα. Σκέψη καμιά. Εγώ διέταξα. Ούτε μία.

Ο χρόνος είναι ο χειρότερος γιατρός. Σε καίει, σε σκορπάει και σε παγώνει. Μα εσύ σε λίγο δεν θα βρίσκεσαι εδώ. Κάποιοι άλλοι θα παλεύουν με τη σκόνη. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Ποιοι χάρτες σου ζεστάνανε ξανά το μυαλό. Ποιες θάλασσες στεγνώνουν στο μικρό σου κεφάλι. Ποιος άνεμος σε παίρνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Σε ποιο όνειρο σε ξύπνησαν βρεμένο λυψό. Ποιοι δαίμονες ποτίζουν την καινούργια σου ζάλη. Ποιος έρωτας σε σπρώχνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Όνειρο που σε έφερε μια μέρα ως εδώ. Σήμερα καίγεται, σκουριάζει και σε διώχνει. Μια σε κρατάει στη γη, μια σε ξερνάει στον ουρανό. Το ίδιο όνειρο σε τρώει και σε γλιτώνει. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Ποια νήματα σε ενώνουν με μια άλλη φιλιά. Ποια κύματα σε διώχνουν από αυτό το λιμάνι. Ποια μοίρα σε φωνάζει από την άλλη μεριά. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Ποια σύννεφα σκεπάσαν τη στεγνή σου καρδιά. Ποια αστέρια τραγουδάνε την

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ραδιο Ελιβέρι. Ένα.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.
8: Επαρχίας, το πλήθος κοίταγε ενθουσιασμένο. Ένα γορίλα που κάτι τσιγκάνει τον είχαν φέρει φυλακισμένο. Δίχως σε σκήνη και σεβασμό, οι γεροντοκόρες του χωριού παίζαν ανέστητα με το

που εγκλειστιζούσε κακόμοιρη φύση. Από το μανίκι δεν ξέρω γιατί, ίσως να το είχα ένα σχήμα κλείσει. Το τέρας βγαίνοντας έξω από εκεί, σκέφτηκε σήμερα θα το αναλάβω. Μίλουσε για την παρθενιά του, που χρόνια τώρα τον είχε σκάσει.

έχει σαλέψει. Δεν έχει δει ποτέ του μαϊμού. Γι' αυτό μπορεί να τα μπερδέψει. Απ' τους παρόντες τότε ο καθής σπέφτει τα νότα του να προφυλάξει. Οι γεροντοκόρες απέδειξαν πως άλλο

γίνεται έμπρομο στο δρόμο. Μα ένας ψύχρεμος δικαστής και μια γιαγιά δεν είχαν λόγο. Κι αφού οι υπόλοιποι την είχαν κάνει, το θηρίο πάτησε γκάζι. Τη γριούλα και το δικαστή με τέσσερις πίδους τους αρπάζει. Προσοχή στο γορί! Να στέναξει η γιαγιά, να πάρει εμένα είναι απίθανο μάλλον. Θα ήταν τελείως παράξενο και δεν θα το ευχόμουν εκτός των άλλων. Να με μπερδέψει με μια μαϊμού, υποδικαστής ενοχλημένος. Είναι αδύνατον εντελώς, στο τέλος βγήκε γελασμένος.

αξιώντας λοιπόν τη γιαγιά. Το δικαστής φύγει με πάθος και προς τους θάμνους το τραβά. Ενώ αυτός του φώναζε κάνεις λάθος. Τι ακριβώς συνέβη εκεί πίσω, αδυνατό να αναφέρω εκτενώς. Μα μ' είχε το θέαμα συνεπάρει, της φρίγος τη ένταση, τη ρυθμός.

Στρίγγλιζε κλαίγοντας ο δικαστής. Στα διαλύματα φώναζε μάνα σαν το φουκαρά που χθες καταδίκασε για ληστεία και για κοινό παραδειγματισμό τον αποκλεισμό.

0: Χρίεψε ο κόσμος σαν καζάνι που βράζει, σαν το αίμα που στάζει, σαν υδρότας θολός. Πότε πότε γελάμε, πότε κάνουμε χάζι, και στα γέλια μας μοιάζει να γλυκαίνει ο καιρός. Μα όταν κοιτάζω τις νύχτες, τις ειδήσεις να τρέχουν, ξέρω ότι δεν έχουν νέα για να μου πουν. Ήμουν εγώ στη φωτιά, ήμουν εγώ η φωτιά. Είδα το τέλος με τα μάτια ανοιχτά. Είδα τον πόλεμο φάτσα, τη φυλή και τη ράτσα, προδομένη από μέσα, από τους πιο πατριώτες. Να έχουν τη μάνα μου εχμάλωτη με τόπλο στο στόμα. Τα παιδιά τους στολίζουν σήμερα τη βουλή. Κάτω από ένα τραπέζι, το θυμάμαι σαν τώρα, με μια κούπα σταφύλης του βομβαρδισμού. Την ώρα είδα αλεξίπτωτα χίλια στον ουρανό σαν λεκέδες. Μου μιλούσε ο πατέρας μου να μη φοβηθώ.
1: Κοίταξε τι ωραία που πέφτουν. Τι ωραία που πέφτουν.

Είδα γονείς ορφανούς. Ο ένας παππούς από τη Σμύρνη στη Δράμα πρόσφυγας πήγε να βρει βουλγάρικη σφαίρα και ο άλλος Κύπριος φυγάς. Το μαύρο τότε Λονδίνο, στα 27 του στα 2 τον κόψανε οι Ναζί. Είδα μισή Λευκοσία, βουλιαγμένη Σερβία. Στο Βελιγράδι ένα φάντασμα σ' άδειο ξενοδοχείο. Αμερικάνικες βόμβες και εγώ να κοιμάμαι. Αύριο θα τραγουδάμε στις πλατείες τη γιορτή. Είδα κομμάτια το κρέας με στα μπάζα μιας πόλης. Είδα τα χέρια, τα πόδια πεταμένα στη γη. Είδα να τρέχουν στο δρόμο με τα παιδιά τους στον νόμο και εγώ τουρίστας με βίντεο και φωτογραφική.

Εδώ στην άσχημη πόλη που απ' την ανάγκη κρατιέται, ένας λαός ρημαγμένος μετάλλια ντόπα ζητάει Ολυμπιάδες και η χώρα ένα γραφείο τελετών. Θα σου ζητήσω συγγνώμη που σε μεγάλωσα εδώ. Τους είχα δει να γελάνε οι μπάτσοι και απ' την Ομόνια να πετάν τα κρυγόνα στο πυροσβεστικό. Στο παράθυρο εικόνισμα άνθρωποι σαν λαμπάδες και τα κανάλια αλλού να γυρνούν το φακό. Και είδα ξεριζωμένους να περνούν τη γραμμή για μια πόρνη φτηνή ή για καζίνο και πούρα. Έτσι κι αλλιώς μπερδεμένη η πίστη μας η καημένη, ο Σολωμός με αρμάνι και την καρδιά ανοιχτή.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ράδιο Ελιβέρι. Ένα.
9: Μένω κι αχνώ στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα.

0: μουσικά νέα μας στο Radio Αλιβέρι 1 102,2 FM. Ο δικός μας RG συνεργάζεται με τον Polo & Paul και άλλους και διασκευάζουν το Resurrection, ένα dance anthem από τα μακρινά Zeros. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Katy Perry επιστρέφει με νέο pop single. Λέγεται Watch It Burn. Ας το ακούσουμε. Πάμε στους τελικούς Rolling Stones, οι οποίοι διασκευάζουν το You Know I'm No Good της αξέχαστης Amy Winehouse. Ψάχνεις ασφάλεια? Θέλεις επιλογές? Στο Magenta Insurance βρίσκεις online ασφάλιση για το όχημά σου σε 5 λεπτά με σύγκριση 20 κορυφαίων ασφαλιστικών και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Και για πρώτη φορά, ραντεβού με ασφαλιστή για λύσεις για την υγεία και την επιχείρησή σου. Όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου θα τα βρεις στο magentainsurance.gr. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
4: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
3: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
4: Όχι που σε ενημέρωσε.
3: Που σε προκάλεσε.
5: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
6: Αλλά βάθος.
4: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
3: Φθηνό εξοραϊσμό,
4: σκληρή καταγγελία
3: και τίποτα ανάμεσα.
7: Η Εύβοια έχει ιστορία.
8: Έχει ανθρώπους.
7: Έχει γεγονότα που κρύβονται
8: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
7: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
9: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
5: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
3: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
5: Κρίνει και απαιτεί.
7: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
4: Ζεύξη.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
5: Ζεύξη.
7: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
7: Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα.
0: Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

0: Η επικαιρότητα στο ραδιόφωνο σου.
1: Ράδιο Ελιβέρια.
0: Ράδιο Ελιβέρια. Στους 102,2 FM. Ο δικός σου σταθμός.

Καλημέρα σας και καλώς ήρθατε και σήμερα Τρίτη 21 Ιουλίου εδώ στο καθημερινό μας ραντεβού στους 102 και 2 μεγάκυκλους των FM. Συντονισμένοι πάντα σε αυτήν την συχνότητα όπου τα πράγματα λέγονται σφαγερά, διαμεσολάβητα, αληθινά και πάντα αποκλειστικά. Κωνσταντίνος Καραγιάννης στο μικρόφωνο.

Και φυσικά από το Αλιβέρι όλη τη γη στα μέρη, θα κάνουμε και σήμερα τη βόλτα μας στην επικαιρότητα με έναν διαφορετικό τρόπο, παίρνοντας εις βάθος αυτά που βρίσκονται εκεί, από το τοπικό στο εθνικό και από το εθνικό στο διεθνές και πίσω.

Φυσικά θα πούμε και τους τρόπους επικοινωνίας για σένα που είναι τελείως τυχαία η παρουσία σου εδώ και αν και δεν αντιλαμβάνομαι κατά πόσο θα μπορούσε να είναι τυχαία μέσα από αυτήν την εκπομπή που τα λέμε τα τελευταία χρόνια και υπάρχει ένα κοινό που η αλληλεπίδρασή του δίνει την καύσιμη ύλη για την συνέχεια όσο ποιοτικότερα και όσο μακρύτερα μπορεί να πάει αυτή εδώ η εκπομπή φυσικά, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν εκεί έξω και άνθρωποι οι οποίοι παραθερίζουν στον τόπο μας, βρίσκονται στον εθνικό δρόμο που λέγεται Εθνικός Δρόμος Χαλκίδας Λεπούρων και δεν συμμαζεύεται και από εκεί και κάτω και άλλα βάσανα. Αν είστε λοιπόν σε αυτό το δρόμο και αν είστε εργαζόμενοι σε αυτό το δρόμο και όχι απλά παραθεριστές, τότε αποθηκεύστε αυτήν την συχνότητα στα αγαπημένα με απλό τρόπο, βάζοντας παρατεταμένα το δείκτη του χεριού σας, του δεξιού χεριού στο καντράν του αυτοκινήτου, στην οθόνη ή στο παλιό πατροπαράδοτο πλήκτρο και αποθηκεύστε τη συχνότητα αυτή στο νούμερο 1. Σε λίγα δευτερόλεπτα θα είναι εκεί για να μην την χάνετε δευτερόλεπτο. Και φυσικά εκτός από τους τρόπους επικοινωνίας να καλημερίσω και τους φίλους που σύγχρονα και σύντομα και τελείως συγχρονισμένα λες και είναι μια απλή, επειδή είναι καλοκαίρι και χρειαζόμαστε λίγο νερό, θα το πω, θα το παρουσιάσω ως τους ακροατές εκείνους που είναι σαν γκρουπ συγχρονισμένης κολύμβησης, μπαίνουν παρά ένα και ένα και στέλνουν τα μηνύματά τους φυσικά σε γνωστές και μη εξαιρετικές πλατφόρμες. Κωνσταντίνος Καραγιάννης λοιπόν εδώ μέχρι και τις 11, 8 με 11 μαζί Δευτέρα ως Παρασκευή, το ξέρετε. Και αν έχουμε λείψει κάποιες μέρες, μας χωράτε, γιατί η Δευτέρα, αυτές οι Δευτέρες, οι τελευταίες τρεις, όπου δεν ξεκινήσαμε μαζί τη βδομάδα, ήταν αφιερωμένες σε κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Όσοι παρακολουθείτε φυσικά και με εικόνα και με ήχο την εκπομπή, το καταλαβαίνετε, διότι σήμερα στα περίπτερα και σε όλα τα σημεία πώληση τύπου της Εύβοιας είναι το τρίτο τεύχος, το τρίτο φύλλο της ΖΕΒΞης, της νέας εφημερίδας της Εύβοιας, της νέας εβδομαδιαίας εφημερίδας για τον τόπο μας και μάλιστα με δύο σπουδαίους φακέλους σήμερα, δύο σημαντικά θέματα, πυρκαγιές και υγεία. Επομένως, είτε είσαι πρώτη φορά στην παρέα μας, είτε είσαι πιστός ακροατής, πρώτη δουλειά, την τρίτη ποια είναι? Πρώτη δουλειά περίπτερο. Πρώτη δουλειά περίπτερο βεβαίως και για σας, αλλά και για μένα, τρόποι επικοινωνίας 697-253-2700, επαναλαμβάνω 697-253-2700 στο Viber, μου στέλνεις την καλημέρα σου και επιστρέφεται πολλαπλάσια και φυσικά... με ζαμπόλα τα social media που υπάρχει το Radio Αλιβέρι 1, στις γνωστές εκείνες ιστοσελίδες, πώς να το πω, σε εκείνες εφαρμογές που χρησιμοποιείτε στο κινητό σας κατά κόρον, τα social media που έχουν γίνει μέρος καθημερινότητας και όχι μόνο, σπαταλάτε πολλές ώρες εκεί, κρατήστε κοντά το Radio Αλιβέρι 1 για πιο ποιοτική επικοινωνία και φυσικά με εικόνα και ήχο αυτή η συγκεκριμένη εκπομπή είναι στο Facebook και στο YouTube on demand με το κλείσιμο της εκπομπής στο radioaliveri1.gr. Αυτή η εκπομπή όπως και όλες οι ζωντανές εκπομπές του σταθμού μας και φυσικά στο radioaliveri1.gr 24/7 ακούς την εκπομπή διαδικτυακά από το Αλιβέρι σε όλη τη γη στα μέρη. Και όπως λένε εδώ και τα παιδιά του σταθμού, τι άλλο να κάνουμε, σπαθιά να καταπιούμε για να μας ακούσετε. Σας έχουμε δώσει όλα τα δυνατά εργαλεία. Αξιοποιήστε όποιος σας κάνει κέφι, ακόμα κι αν αυτό βεβαίως είναι οι γνωστές πλατφόρμες φιλοξενίας ραδιοφωνικού προϊόντος. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Την καλημέρα μας να στείλουμε σε Μαρία, Δημήτρη και Άγγελο και στην αγαπημένη μας Ρούλα που αναρώνει στην, ξέρετε, στο προπύργιο όλες αυτές τις προσπάθειες. Εδώ στους καλούς μας συνεργάτες. Καλημέρα στην Άννα Ευαγγελίου, είναι εδώ στο στούντιο η Ανούλα. Θα την καλημερίσω από τους πρώτους, γιατί την ώρα που εγώ ήμουν έτοιμος εδώ έπαιρνα τις ανάσες μου να ξεκινήσω, να το κλειδί στην πόρτα μας με την Άννα που αναλαμβάνει στις 11 να σας διασκεδάσει έτσι περαιτέρω με το μουσικό της ξυπνητήρι. Καλημέρα στο φίλο Σημεών από Θεσσαλονίκη, στην αγαπημένη κυρία Μαρία Γουλιώνη, η οποία μας παρακολουθεί από την Αθήνα. Άνοιξε η παρέα στη Φλόρα και φυσικά τον φίλο μου τον Πέτρο, ο οποίος είναι εδώ στο Αλιβέρ και παρακολουθεί. Θανάσης από την Κίμη, ο οποίος έστειλε χθες ένα μήνυμα. Τι θα γίνει κάθε Δευτέρα, αυτά θα έχουμε τώρα. Όπως προείπα, καλέ μου φίλε στον Παλμό της Μέρας, αν το παρακολούθησε εδώ, στην εισαγωγή δηλαδή του Παλμού της Μέρας, σας είπα ότι αυτό συμβαίνει αυτό το καλοκαιράκι λόγω της ζεύξης, αλλά να είστε σίγουροι ότι ρυθμίζοντας όλες εκείνες τις μεταφορικές διαδικασίες για να έρχεται η εφημερίδα μας σε όλους σας, αυτό θα πάψει να ισχύει, δηλαδή θα είμαστε εδώ κανονικά να ερχόμαστε και να καλωσορίζουμε τη νέα εβδομάδα. 21 Ιουλίου σήμερα, να την Ειρήνη, καλημέρα και στην Ειρήνη.

0: Και φυσικά, πώς θα ξεκινήσουμε την εκπομπή 21 Ιουλίου. Να πω και την καλημέρα μου στους αϊθαλείς αναβάτες των δικυκλών μοτοσυκλετών, αυτών που σε κάνουν και νιώθεις τέλεια της ελευθερίας. Flywheels Motorcycle Club, εδώ τα παιδιά που καλημερίζουν μέσα από το group πρωί-πρωί με την ζεστούλα, γιατί κάπως έτσι είναι η κατάσταση. Δεν μπορείς να πεις ότι αυτές οι μέρες είναι καλές για να περπατάς πάρα πολύ. Είναι αυτό, εμένα ξέρετε τι μου θυμίζει αυτή η εποχή, να σας πω τι μου θυμίζει. Αυτή η μέρα, η χθεσινή και η σημερινή.
1: Ζέστη.
2: Κάτι παραπάνω, κάτι παραπάνω.
1: Φόβραση. Λιοπύρη. Κάψον.
0: Ο αγαπημένος Σωτήρης Μουστάκας μας έρχεται στο μυαλό φυσικά όταν υπάρχει τόσο πολύ μεγάλη ζέστη, και η ζέστη θα μεγαλώσει, θα έρθει σε μεγαλύτερα κύματα. Γιατί? Διότι περιμένουμε αυτά τα σαραντάρια και μάλιστα με την λεγόμενη αφρικανική σκόνη, μάλιστα. Όλα τα έχει μαριωρεί ο Φερετζές στις Έλλειπες, αυτή την σκόνη την αφρικανική. Οι καιρικές συνθήκες λοιπόν μας δείχνουν τον Ιούλιο όπως ακριβώς είναι, δηλαδή μια μεγάλη χύτρα είμαστε και μέσα προσπαθούμε να βρούμε στιγμές δροσιάς. Ευτυχώς όσοι βρισκόμαστε στην Εύβοια ή όσοι είστε κοντά σε παραλίες, αυτό μπορείτε να το διορθώσετε όσο το δυνατόν συμβαίνει. Καιρός λοιπόν με πάρα πολύ ζέστη ο σημερινός, και σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία σήμερα Τρίτη τοπικά 40 έως 41 βαθμούς Κελσίου.

ο οποίος προχωράει και πάμε λίγο στο νησάκι μας να δούμε τι συμβαίνει. Πρόσκαιρες νεφώσεις τα ή πυρωτικά τις απογευματινές ώρες. Μεταβλητή ή άνεμη, όπως ακριβώς σας είπα, 3-4 έως 5. Μποφόρ 40 με 41 βαθμούς Κελσίου τοπικά, ειδικά στις μεγάλες πόλεις, όπου τα τσιμέντα κάνουν την πραγματική τους, μας δείχνουν την πραγματική τους ιδιότητα. 22 έως 38 βαθμούς. Η χαμηλότερη 22 σε πάρα πολύ υψηλότερα σημεία. Πάμε να δούμε το χάρτη επικινδυνότητας της φωτιάς για την σημερινή μέρα, γιατί όπως μπορείτε να διαπιστώσετε και στη ζεύξη που κυκλοφορεί, βεβαίως αυτήν την Τρίτη, ένας μεγάλος φάκελος πυρκαγιές. Είχαμε διάφορα κρούσματα εδώ και διάφορες περιπτώσεις και αναλύουμε και τις αιτίες αλλά και τα χρήματα της πρόληψης, διότι η φωτιά, ξέρετε ότι και πριν τη φωτιά και κατά τη διάρκεια αλλά και αργότερα, είναι μια μεγάλη διαδικασία που χρειάζεται προληπτική δραστηριότητα. Και αυτή η δραστηριότητα συνήθως δείχνει να βελτιώνεται τα τελευταία χρόνια αρκετά περισσότερο από τις μεγάλες καταστροφές που είδαμε το 2021. Ωστόσο, μένουν ακόμα στα συρτάρια ή σε φάση ορίμανσης μελετών σημαντικά έργα, και μιλάω φυσικά για τους συμπολίτες μας στην Βόρεια Εύβοια, την πολύπαθη Βόρεια Εύβοια. Φάκελος πυρκαγιές σήμερα στη ζεύξη που κυκλοφορεί της Τρίτης. Και μην την χάσετε, να την βρείτε, και όσοι είστε, ξαναλέω, περαστικοί, πάρτε την, διαβάστε τι ακριβώς συμβαίνει. Δεν πιάνει μόνο εμάς προφανώς ο τρόπος με τον οποίο προληπτικά λειτουργεί το κράτος. Κρούσματα αρκετά είχαμε τις τελευταίες μέρες εδώ στον τόπο μας και ευτυχώς δεν υπήρξαν χειρότερα, επειδή κανένας δεν περίσσεψε σε αυτή την προσπάθεια, από τους πυροσβέστες βεβαίως, από το Δήμο, από τους εθελοντές και από τους ανθρώπους οι οποίοι έσπευσαν να συνδράμουν. Φυσικά τα νεαρά μέσα, όλη η συντονισμένη προσπάθεια που μας κράτησε μακριά από τα χειρότερα, και βεβαίως η μεγάλη συζήτηση για το τι βγάζει τον ακριτικό της πυροσβεστικής κάθε φορά, ειδικά σε ό,τι αφορά το δίκτυο, το ηλεκτρικό του ΔΔΕ ή τις κακόβουλες ενέργειες. Δυστυχώς, ευτυχώς μάλλον, δεν έχουμε κακόβουλες ενέργειες και δεν έχουμε τόσο απρόσεκτους κατοίκους όσο μεγάλες αιτίες που έγκυται σε αυτές τις υπερδομές, δηλαδή αυτά τα οποία υπάρχουν πάνω από την γη μας, τα σύρματα και το δίκτυο, το οποίο πολλές φορές έχουμε αφήσει έρμεο επειδή χρησιμοποίησαμε τη ρίση του Δημοσθένη δίδυ χρημάτων ο άνδρες Αθηναίοι, και στη ζεύξη θα διαβάσετε γιατί, αλλά θα τα πούμε και στο Ράδιο Αλιβέρι αυτήν την εβδομάδα, διότι το θέμα των πυρκαγιών πρέπει να συντονίζετε και με τα δικά σας ερωτήματα, διότι μου γράφει εδώ ο Κωστής, ας πούμε. Εγώ, λέει, καθαρίζω τα χωράφια μου για να μην πληρώσω ένα ευρώ το τετραγωνικό. Τι συμβαίνει όταν η γεννησιουργός αιτία είναι το δίκτυο? Κέντρο το μήνυμά σου, Κωστή μου. Παίρνω από ένα περίπτερο και πάρε μία ζεύξη. Έχει σημεία απόλυσης. Και μείνει συντονισμένος εδώ. Δεν υπάρχει τίποτα πιο ωραίο να έχετε στα χέρια σας την εφημερίδα μας και ταυτόχρονα να παρακολουθείτε τις εκπομπές. Πάμε να δούμε λίγο το χάρτη. Διότι όσο μπαίνουμε μέσα βαθύτερα στο καλοκαίρι, γιατί είμαστε τώρα καρδιά, έτσι, και πριν τον Αύγουστο καταλαβαίνετε εδώ τι γίνεται, πάμε να δούμε σήμερα ποια είναι η εικόνα για την Εύβοια, και όχι μόνο. Είναι μια εικόνα που χρειάζεται τα μάτια μας να είναι 14. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι έχουμε μια χώρα που είναι στο κίτρινο σχεδόν ολόκληρη. Στο κατακίτρινο η Εύβοια, υψηλή επικινδυνότητα αριθμός 3 είναι αυτό, είναι η Ανατολική Κρήτη, φυσικά Ρόδος, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, η Χίος, είναι η Αττική, είναι η Βιωτία, είναι γενικώς στερεά Ελλάδα στο κατακίτρινο, η Πελοπόννησος, επίσης και η Δυτική Ελλάδα, Πρέβεζα, Ιγουμενίτσα, Άρτα, βλέπω εδώ, όλες οι περιοχές αυτές είναι στο κίτρινο, αλλά και ο Θεσσαλικός Κάμπος. Προσέξτε λίγο προσοχή, Βόλος εδώ, χαμός το κίτρινο, εκτός από τη Χαλκιδική και τον Εύρο μας, που σας λέω ότι ο Εύρος είναι και ένα ζήτημα, διότι οι φωτιές εκεί έχουν και ασύμμετρες απειλές και ασύμμετρες διαστάσεις λόγω των ροών που δεν έχουν σταματήσει, μην ακούτε τι συμβαίνει. Φυσικά, επειδή είμαστε σε αυτήν την κατηγορία, τα μάτια μας πρέπει να είναι 14. Ο Δήμος Κίμης Αλιβερίου τις προάλλες είχε μια ανακοίνωση σχετικά με το τι πρέπει να κάνουμε για

να είμαστε προσεκτικοί σε σχέση με την δραστηριότητά μας στο ύπαιθρο. Πάμε να δούμε τι έγραψαν από το Δήμο. Και είναι σημαντικό αυτό που έγραψαν, να το βάλουμε μέσα μας, να το κατανοήσουμε πολύ. Αφήνω σας ξαναλέω το γεγονός τι κάνει το κράτος σχετικά με τα πρόστιμα όταν δεν έχουν καθαριστεί άλλα χωράφια που είναι κοινού ενδιαφέροντος και δεν είναι τα δικά σου, αλλά εδώ τα πράγματα είναι σοβαρά και πρέπει να αφήσεις στην άκρη λίγο το εγωιστικό του πράγματος ή το καθαρά οικονομικό και να πας στην ουσία. Στο πλαίσιο λοιπόν της διαρκούς ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών, υπενθυμίζεται ότι η αντιπυρική περίοδος είναι μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Διανύουμε τον τρίτο μήνα της αντιπυρικής λοιπόν και το επόμενο διάστημα οι συνθήκες αναμένονται εξαιρετικά επικίνδυνες, λέει η ανακοίνωση του Δήμου. Και απευθύνει ο Δήμος Κύμης Αλβερίου σύσταση στους συμπολίτες μας να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν οποιαδήποτε υπαίθρια δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, να συμβουλεύονται τις κατά τόπου πυροσβεστικές υπηρεσίες για τις απαγορευτικές και επιτρεπόμενες υπόρους προϋποθέσεις ενέργειες και δραστηριότητες και εργασίες στην ύπαιθρο, αλλά και για τη λήψη των προβλεπόμενων μέτρων και των μέσων πυροπροστασίας. Να ενημερώνονται για την κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς, αυτό που σας λέω τώρα, ότι είμαστε στην κατηγορία 3. Δεν νομίζω να φεύγουμε ποτέ από την κατηγορία 3 στην ΕΒΙΑ. 3, 4 και κατάσταση συναγερμού τον Αύγουστο με τους αέριδες είμαστε, έτσι για να το ξέρουμε. Και βεβαίως για οποιαδήποτε πληροφορία, πρέπει να επικοινωνούν με τις αρχές, να παρακολουθούν σχετικές ανακοινώσεις για τις δασικές πυρκαγιές και στο πυροσβεστικό σώμα, στο fireservice.gr. Φυσικά, εγώ θα προσθέσω εδώ στα ραδιόφωνα και σε ανακοινώσεις και βεβαίως να αναζητούν οδηγίες αυτοπροστασίας για τους κινδύνους πυρκαγιές από την πολιτική προστασία, λέει εδώ η ανακοίνωση του Δήμου. Φυσικά, ο κίνδυνος της πυρκαγιάς παραμένει και είναι υψηλός. Και να πούμε και να έβγε και ότι είμαστε κοντά και αυτό φαίνεται σε όλους τους ανθρώπους που και εθελοντικά αλλά και ουσιαστικά εκ της υπηρεσίας τους βρίσκονται πάντα στην πρώτη γραμμή για να αντιμετωπίσουν αυτά τα φαινόμενα, να ρεχτούν στη φωτιά και βεβαίως με τους κατάλληλους τρόπους και την κατάλληλη εκπαίδευση να καταφέρουν να τις σβήσουν. Δεν είναι τυχαίο ότι σας λέω ότι έχουμε το φάκελο των πυρκαγιών στη ζεύξη και σήμερα θα κάνουμε μια βόλτα στο τι λέει η εφημερίδα γι' αυτό. Για τα λεφτά της πρόληψης στην ΕΒΕ, για τους εποχικούς πυροσβέστες, έχουμε ένα ρεπορτάζ σημαντικό της Παρασκευής Ρούσου για τους εποχικούς πυροσβέστες και το δικαίωμα να συνεχίσουν να υπηρετούν. Τι συμβαίνει λοιπόν με αυτό το θέμα, αλλά και τι συμβαίνει με κάποια σχέδια πρόληψης, όπως για παράδειγμα το αντινέρο της απόλυτης καταστροφής και της εκταμένης υλοτόμησης δασών. Να μην έχουμε να κάψουμε δηλαδή, κάπως έτσι είναι η ουσία, που βεβαίως αυτό δεν είναι μια προληπτική διαδικασία, είναι ουσιαστικά να φύγει το βάρος από πάνω μας. Εδώ το αντινέρο έχει δημιουργήσει πολλά ζητήματα και περιβαλλοντικής φύσεως με τις περιβαλλοντικές οργανώσεις να γράψει ολοσέλιδα και διάφορα αιτήματα αλλά και διαβουλεύσεις επί του θέματος για το αντινέρο, φυσικά αλλά και για το δίκτυο της ηλεκτρικής ενέργειας. Πάρα πολύ μεγάλη προσοχή εκεί έξω όσοι φίλοι βρίσκεστε και φυσικά πάρα πολύ μεγάλο σημαντικό είναι όταν κάτι δεν πάει καλά επικοινωνήστε κατευθείαν με τις αρχές. Και βεβαίως με το ραδιόφωνο μας, αν μπορούμε σε κάτι να φανούμε χρήσιμοι ως προς το στάδιο της επικοινωνίας. Καλημέρα να πω στην Κατερίνα και τον Αλέξανδρο. Να καλημερίσω επίσης, είπαμε τον Αλέξανδρο. Καλημέρα, το Σαββατοκύριακο ήμουνα στα όμορφα μέρη σας, λέει εδώ ο Αλέξανδρος. Ελπίζω να πέρασες καλά, καλέ μου φίλε. Καλημέρα κόσμε από την Αναστασία, τη μητέρα μας εδώ, τη μητέρα μου και μητέρα του σταθμού. Και για τον Γιάννη, ο οποίος είναι εδώ. Την πήρα μου, γράφει ο Γιάννης. Προφανώς εννοεί για τη ζεύξη. Να σας πω ότι όσοι μας στέλνετε ωραίες φωτογραφίες που μελετάτε τη ζεύξη από διάφορα σημεία στην καθημερινότητά σας και στις παραλίες και στο σπίτι σας κλπ. Στην σελίδα. Ποια σελίδα είναι αυτό, ξεχνάω και τις σελίδες μας. Στη σελίδα 4 μπορείτε να βρείτε τον εαυτό σας. Οι πιο ωραίες, να ξέρετε, μπαίνουν εκεί και μας αρέσει πολύ αυτό. Είναι στην παρέα μας και η Δέσποινα και την καλημερίζω. Βεβαίως, πάμε και λίγο Viber να δούμε τι γίνεται.

Πάμε να πάμε να πάμε να καλημερίσουμε εδώ κόσμο και λαό. Ο Βαγγέλης είναι στην παρέα μας και μας στέλνει την καλημέρα του από την Αθήνα, εδώ στο Κλινονάστη. Καλημέρα στον Παναγιώτη, καλημέρα και στον Δημήτρη. Καλημέρα, δεν ξέρω αν μπορούμε εμείς οι Αθηναίοι να βρούμε την εφημερίδα σας. Θα μπείτε στο zevxipress.gr και θα γίνετε συνδρομητές. Και αφού έκανα την πρώτη μας βόλτα εδώ, να πάω να ρίξω μια ματιά και στα νέα της ημέρας, για να πάμε λίγο και στον παλμό, δηλαδή σε όλα αυτά που θα μας απασχολήσουν στη σημερινή εκπομπή και προκύπτουν από την κεντρική επικαιρότητα.

για την κεντρική επικαιρότητα, η οποία είναι γεμάτη προεκλογικά σενάρια και το ξέρετε, αλλά και όχι μόνο προεκλογικά σενάρια, αλλά και ορόσημα ιστορικά. Επειδή δεν ήμασταν εχθές στο μικρόφωνο, φυσικά θα μνημονεύσουμε την Κύπρο μας σήμερα στο Είμαστε στον Αέρα, ακριβώς γιατί ξέρετε τι αγάπη έχουμε στην όμορφη Κύπρο. Για τα χρόνια που συμπληρώνονται και η πληγή δεν κλείνει, φυσικά από την 20 Ιουλίου 1974 και τον Ατήλα και αυτή την εισβολή και κατοχή που υπάρχει από τότε και κοφεύουμε, κλείνουμε τα αυτιά μας και όχι μόνο εμείς και όσοι υποτίθεται ότι θέλουν να δημιουργήσουν ειρήνη σε αυτόν εδώ τον κόσμο.

Και δεν είναι μόνο η 20η Ιουλίου, η χθεσινή ημέρα που θέλω να κρατήσω και να μνημονεύσω, είναι και η 19η Ιουλίου, η οποία για μας εδώ, στο δημοσιογραφικό χώρο, είναι μια σημαντική ημέρα, διότι δεν ξέρω τι συμβαίνει με τη Μαρφίν, τα καρτελάκια, τα φερμουάρ στα μπλουζάκια, τις κουκούλες, τα στοιχεία τα οποία φυγαίνουν από ανώνυμα email. Είδα και μια στα νέα του Σαββατοκυριακού μια συνέντευξη του κ. Ξοχοίδη σχετικά με τη Μαρφίν, ότι είναι δεμένη υπόθεση. Θα πούμε και γι' αυτό, για το τι δήλωσε ο Μιχάλης Ξοχοίδης σε αυτή την εκτενή συνέντευξη που παρέδωσε στα νέα, επαναλαμβάνω, του Σαββατοκυριακού, για σας θέλετε να τη βρείτε. Για το τι είναι δεμένη υπόθεση, φυσικά όλες οι υποθέσεις έχουν χρόνο, και σε χρόνο συγκεκριμένο που δεν το καταλαβαίνουμε εμείς, διότι εμείς θέλουμε να τελειώνουν οι υποθέσεις, αλλά εάν πολυσυζητάμε για τις υποθέσεις και δημοσιογραφικά, πολλές φορές μπέλεκουμε στα πόδια της αστυνομίας και τα κάνουμε χειρότερα. Ωστόσο, αντιλαμβανόμαστε πλήρως, όμως πλήρως, δεν έχουμε κανένα κενό, το γιατί σηκώνεται το χαρτί της Μαρφίν τώρα που καταραίουν τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, και μάλιστα από υπουργούς που έρχονται από το ΠΑΣΟΚ, όπως και οι μισοί και πλέον άνθρωποι που στηρίζουν αυτήν την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, και στα υπουργικά συμβούλια και στο κοινοβούλιο, αλλά και οι σύμβουλοι, οι δορυφόροι και όλοι όσοι βρήκαν ένα καινούριο διευρυμένο σπίτι στην μια μισή πολιτική ατζέντα που υπάρχει στο ελληνικό κοινοβούλιο. Το ξέρετε, τα τελευταία χρόνια ελάχιστοι διαφοροποιούνται. Ένα είναι το μέτρο σε μια χώρα που υπάρχουν επικυρίαρχοι, αλλά για μας η 19η Ιουλίου έχει σημασία, στο δημοσιογραφικό μετερίζει, διότι είναι η μέρα της δολοφονίας Σοκράτη Γκιόλια, η οποία μέχρι σήμερα παραμένει ανεξιχνίαστη. Και μιλάμε για 16 ολόκληρα χρόνια από εκείνη τη 19η Ιουλίου 2010, όπου ο δημοσιογράφος Σοκράτης Γκιόλιας δολοφονήθηκε έξω από το σπίτι του στην Ηλιούπολη, σε μια παγίδα με επαναλαμβανόμενους πυροβολισμούς και εξαφανίζοντας τα ίχνη τους. Πίσω μια υπόθεση λοιπόν που δεν έχει εξιχνιαστεί. Να ανοίγεις το σπίτι σου στις 5.30 το πρωί για να πας για να ασκήσεις το δημοσιογραφικό λειτουργήμα, στα 37 σου, και να πέφτεις νεκρός από ανθρώπους που παρίσταναν τους άδρες ασφαλείας και τον ενημέρωσαν ότι κάποιος μπορούσε να τον κλέψει, με αποτέλεσμα ο Σοκράτης να κατέβει από το διαμέρισμα, να βγει από την πολυκατοικία και να δεχθεί αυτό το καταιγισμό των πυρών. Ανεξιχνίαστη, κύριε Ξοχοίδη, αυτή η υπόθεση. Όπως ανεξιχνίαστη είναι η υπόθεση του Γιώργου Καραϊβάζ, ο οποίος δολοφονήθηκε κι αυτός. Και βεβαίως θα πείτε ότι είναι πιο πρόσφατο από τον Σοκράτη, αλλά δεν έχουμε μάθει ακόμα για τα κυκλώματα γύρω από το δημοσιογραφικό έργο. Και αν θέλετε να λέγεστε δημοκράτες, αυτά πρέπει να τα εξακριβώσετε νωρίτερα από οποιαδήποτε άλλα. Βεβαίως δεν είναι μόνο τα εγκλήματα εις βάρος δημοσιογράφων στην Ελλάδα ανεξιχνίαστα, είναι τα περισσότερο ανεξιχνίαστα εγκλήματα στην ιστορία της ανθρωπότητας και στο σύνολο των υποθέσεων που απασχολούν την αστυνομία. Γιατί άραγε? Τι δεινόσαυρους θα βρείτε εάν ξιχνιάσετε υποθέσεις δολοφονίας δημοσιογράφων, και πόσο μακριά και πόσο πίσω πηγαίνουν, και τι σκελετούς θα βγάλει η υπόθεση αυτή, τι ηθικούς και φυσικούς αυτοργούς άραγε? Γιατί δεν είναι δεμένη και αυτή η υπόθεση, κύριε Ξοχοίδη? Και φυσικά δεν είναι μόνο αυτά που θυμάμαι εγώ, είμαστε στον αέρα και ξέρετε ότι αυτή η εκπομπή δεν μοιάζει με καμία άλλη και μπορεί να ακούγεται ως έσχατος εγωισμός, αλλά υπάρχει πολλή δουλειά από πίσω για να είμαστε κάθε πρωί εδώ και να μιλάμε ένα ολόκληρο τρίωρο βάζοντας 5-6 τραγουδάκια. Αλλά η ουσία, και αυτά μέσα στα πλαίσια της εκπομπής, αλλά η ουσία είναι να καθόμαστε και να προβληματιζόμαστε λίγο από κοινού. Και επειδή το καλοκαίρι είναι μια περίοδος που υποτίθεται ότι κατεβαίνουν οι στροφές, μεγαλώνουν όμως οι πληθυσμοί στους κατατόπους τόπους μας, εκεί όπου ζούμε όλοι μαζί με ανθρώπους παραθεριστές, καλό είναι να μεταφέρουμε απόψεις, να συζητάμε γενικότερα θέματα φωναχτά και ανοιχτά, να σταματήσουμε τον κουτσομπολιό και να πάμε στην ουσία. Και ίσως το «Είμαστε στον αέρα» είναι εδώ για να προβληματίσει και εσάς λίγο περισσότερο. Γιατί υπάρχουν ανεξιχνίαστες υποθέσεις δολοφονίας δημοσιογράφων το 2026, γιατί έχει φθήνει τόσο πολύ η δημοσιογραφία άραγε, γιατί ορισμένοι καλοί συνάδελφοι εκεί έξω, και το έχω δει από τη στιγμή που βγήκε η έκδοση της Ζεύξης, έχουν αρχίσει και αναρωτιούνται εάν κάνουμε εμείς καλή δουλειά ή εκείνοι. Πόσες ιστορίες πήραν τα τοπικά μέσα της Εύβοιας από το Ράδιο Αλιβέρι 1, θέματα που έχει βγάλει το Ράδιο Αλιβέρι 1 για να τα συζητήσουν και εκείνοι και να τα πλέξουν σε ένα κουβάρι δημιουργικής δημοσιογραφίας, και πόσοι συνεχίζουν να λιβανίζουν και να εξοραίζουν εκεί έξω. Διαβάζω σε όλα τα site της Εύβοιας
για πρόσωπα τα οποία πήραν τηλέφωνα για να σβήσει φωτιά στην Επισκοπή της Κύμης. Και μου θυμίζουν αυτά τα πρόσωπα, δεν έχω κάτι με τους ανθρώπους που παίρνουν τηλέφωνα, αλλά μου θυμίζει την υπόθεση κυρίας Νικολάου. Πριν τις προηγούμενες εκλογές επί Νέας Δημοκρατίας, το νούμερο ένα όνομα στην Εύβοια, που έτρεχε να πάρει τηλέφωνα πριν από την πυροσβεστική για να σώσει τις φωτιές στην Εύβοια. Και εν μία νυχτή ανέβηκε, εν μία νυχτή κατέβηκε. Τι γίνεται με τη Νέα Δημοκρατία? Ψάχνει να βρει πρόσωπα και όλοι οι καλοί δημοσιογράφοι δεν έχουν τίποτα άλλο να γράψουν παρά για τα πρόσωπα που σηκώνουν το κινητό και παίρνουν και βοηθάνε τους αντιδημάρχους στις κατατόπους περιοχές της Εύβοιας. Μας περνάτε για τελείως αβορίγινες, κύριοι συνάδελφοι. Γι' αυτό σας λέω, πάρτε τη ζεύξη που κυκλοφορεί και διαβάστε. Παραμείνετε λίγο στην παρέα μας. Δεν σας τα λέμε από έσχατο εγωισμό. Σας τα λέμε ως αποτέλεσμα σκληρής καθημερινής δουλειάς. Όχι μόνο από τον υπόλοιπο φαινόμενο, και από όλη την ομάδα του Ράδιο Αλιβερία 1 και τη ζεύξη. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν ένα διαφημιστικό που σας ενδιαφέρει και μετά τη μουσική επιστρέφω εδώ και για τα υπόλοιπα μηνύματά σας.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
8: Τι έπαθες?
7: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Παν δύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
8: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
7: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
8: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά. Με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
7: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
9: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα.

Επιστροφή μετά το πρώτο διαλυματάκι με πολύ ωραία μουσική εδώ στο Radio Oliveri 1, έτσι για να συνδέεται η μουσική με το υπόβαθρο της θεματολογίας, το βασικό υπόβαθρο της θεματολογίας. Και για να ξαθαρίσω, επειδή μπορεί να σας μπερδεύω λίγο, μου λέει και η Άννα εδώ ποιοι πήραν τηλέφωνο και τι συνέβη, να σας πω τι εννοώ, μιας και έχουμε το θέμα για τις πυρκαγιές σήμερα στο τρίτο φύλλο της εφημερίδας Εύξη, που κυκλοφορεί για την Εύβοια σε όλα τα σημεία πώλησης τύπου. Φάκελος για τις πυρκαγιές, και μιλάμε για τα χρήματα που έχουν πέσει στην πρόληψη. Τι χρήματα έχουν πάρει οι Δήμοι δηλαδή για την πρόληψη για το 26 και τι ήταν τα αδιάθετα χρήματα ή τα χρήματα που δεν χρησιμοποιήθηκαν από αυτά που περίσσεψαν το 25, εάν και εφόσον περίσσεψαν. Και φυσικά, με έναν τρόπο ρωτώντας και τους υπευθύνους για να μας απαντήσουν. Αλλά εκτός από τα χρήματα της πρόληψης και το που πήγαν και το τι συμβαίνει με τις εθελοντικές ομάδες που στην αρχή του χρόνου έλεγαν ότι τα πράγματα είναι δύσκολα, ότι χρειάζονται και αυτή τη διαρκή εκπαίδευση, ότι χρειάζονται και αυτή χρήματα γιατί τρέχουν ανά πάσα και στιγμή και είναι τα πραγματικά υπόγεια, το λέω κάτω από το σύστημα δηλαδή, σούπερ πούμα που έχουμε. Αλλά αυτό που μου κάνει τεράστια δυσάρεστη εντύπωση είναι όταν μιλάμε για τις πυρκαγιές και λέμε ότι δεν περισσεύει κανείς. Υπάρχουν ορισμένοι άνθρωποι που τελικά ύπταται, προσέξτε με λίγο, και πάνω από τους πιλότους μας που βρίσκονται στον αέρα και με την σημαντική τους βοήθεια, μάλλον με τη σημαντική τους συμβολή, κάνουν καταλυτικό το ρόλο των εναέριων μέσων και πολύ πιο σημαντική τη βοήθεια από κάτω σε ένα συντονισμό που χρειάζεται προφανώς εκπαίδευση, χρειάζεται εννοείται χρήματα και χρειάζεται και ανθρώπους που να μην περισσεύουν. Όμως βλέπω στο δημόσιο διάλογο ότι πάνω από τους πιλότους, πάνω από τους ανθρώπους με τις υδροφόρες των Δήμων, πάνω από τους εθελοντές, ύπταται ορισμένοι άνθρωποι οι οποίοι, χωρίς να μιλάμε για τα πρόσωπα, ύπταται επειδή τους ανεβάζουν εκεί ψηλά τα ΜΜΕ, τα τοπικής φύσεως, τα οποία ουσιαστικά προφανώς έχουν πολύ μεγάλη καΐλα να μας αποδείξουν ότι γνωρίζουν ποιοι θα είναι υποψήφοι βουλευτές στην επόμενη περίοδο εδώ με τη Νέα Δημοκρατία. Και γιατί σας το λέω? Και ξαναλέω, με πολύ αγάπη στα πρόσωπα, μιλάω για τους καλούς συναδέλφους. Είναι πολύ σπουδαιότερο ένα τηλέφωνο που θα κάνει ένας γραμματέας ενός πολιτικού γραφείου ή ένα μέλος της Νέας Δημοκρατίας που ήταν και κουράρι βουλευτές στο παρελθόν και φωτογραφήθηκε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο ταξίδι του στη Βόρεια Εύβοια. Είναι πιο σημαντικό το τηλέφωνο που κάνει στον υπουργό εκείνος ο άνθρωπος ή ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας, ο δήμαρχος μιας πόλης, η πυροσβεστική υπηρεσία που συντονίζει και γενικώς το κλιμάκιο το οποίο είναι υπεύθυνο, για να μην καούμε ζωντανοί? Γιατί δεν γράφεται για τους εποχικούς πυροσβέστες, γιατί δεν γράφεται για τους πιλότους, γιατί δεν γράφεται για τους πυροσβέστες που εν υπηρεσία βρίσκονται και είναι στα σημεία ανά πάσα και στιγμή, γιατί δεν γράφεται για τους οδηγούς, γιατί δεν γράφεται για τους ανθρώπους που είναι εθελοντές και πέφτουν στη φωτιά? Ακριβώς γιατί έχουν αίσθημα της ευθύνης. Και μου γράφεται για πολιτικά πρόσωπα τα οποία, επειδή πρέπει να παίξουν λίγο παραπάνω στην κοινή γνώμη για να ξέρουμε ποιον θα ψηφίσουμε αργότερα, και το κινητό τους τηλέφωνο είναι πιο σημαντικό από τη δουλειά που κάνουν οι αντιδήμαρχοι, οι δήμαρχοι και ξέρω κι εγώ όλος αυτός ο σχηματισμός. Όταν λέμε δεν περισσεύει κανείς, προσπαθούμε να τους βάλουμε όλους και σε μια συγκεκριμένη ευθεία γραμμή. Γιατί αυτό προτάσει, όχι απλά η ταπεινότητα, αυτό προτάσει η λογική. Γιατί όταν λέμε κανείς δεν περισσεύει, πρέπει να το εννοούμε. Για πείτε μου λοιπόν εσείς, οι καλοί συνάδελφοι, που λιβανίζετε από προχθές συγκεκριμένα πρόσωπα στα site, τι ακριβώς είναι αυτό που κάνετε? Μας δίνετε εικόνα σε ποιους θα δώσει το δαχτυλίδιο Μητσοτάκη στην Εύβοια? Προηγείστε για να έχετε, ας πούμε, την εύνοια? Γιατί το κάνετε? Το κάνετε για να ενημερώσετε τον κόσμο για τα ποια πρόσωπα αξίζουν την ψήφο του αργότερα, την ώρα που καίγεται ο τόπος? Δεν βαρεθήκατε να γράφετε τα ίδια? Αυτά σας λέω λοιπόν. Και αυτά σας λέμε και στη Ζεύξη. Αυτά σας λέμε και στο Radio Oliveri 1. Και κάποια στιγμή καταλαβαίνετε, πρέπει να καταλάβετε ότι αυτό δεν είναι και ελκυστικό απέναντι στους καλούς φίλους εκεί έξω που παρακολουθούν τα μέσα και βαρέθηκαν να σκρολάρουν αενάως. Δεν μας ενδιαφέρει κανένα πολιτικό πρόσωπο το οποίο θέλει να γίνει βουλευτής από γραμματέας πολιτικών γραφείων, όσο και αν έχει ειλικρινά την καλή πρόθεση, όσο και αν είναι ικανότατος. Δεν ύπταται πάνω και από τους πιλότους. Δεν ύπταται. Στην έκφραση δεν περισσεύει κανείς στη φωτιά, κανείς δεν ύπταται. Ο καθένας παίζει το ρόλο του. Γιατί ξέρετε τι μου θυμίζετε? Σας το είπα και πριν το διάλειμμα. Μου θυμίζετε το πώς ανεβαίνουν και κατεβαίνουν οι πολιτικοί
πώς ανεβαίνουν και κατεβαίνουν οι πολιτικοί με δημοσιογράφους στο πλευρό τους σε μία νύχτα. Τα έχουμε ξαναδιαβάσει αυτά στο παρελθόν. Σε κάθε φωτιά διαβάζουμε. Ένα τηλέφωνο πήρε ο Τάδε και σώθηκε ένα χωριό. Αυτό τι σημαίνει? Ότι αν δεν έπαιρνε ο Τάδε το τηλέφωνο, δεν θα σηκωνόντουσαν τα ενέργεια μέσα, δεν θα πήγαινε ο μοίραρχος της πυροσβεστικής να συντονίσει, δεν θα έκανε ο δήμαρχος τις απαραίτητες σε έγγραφα και επικοινωνίες συνομιλίες του, δεν θα πήγαιναν οι δήμαρχοι στο πεδίο, δεν θα πήγαιναν θελοντικές ομάδες, δεν θα έπεφταν άνθρωποι στη φωτιά, δεν θα τρέχαν υδροφόρες περαδόθε αν δεν έπαιρνε τηλέφωνο το τάδε πολιτικό πρόσωπο ή ο wannabe βουλευτής αργότερα που πρέπει να τον παίξουν ατομικά μέσα. Συγκεντρωθείτε λίγο, γιατί σας έχουν πάρει χαμπάρι όλοι. Τα σημαντικά για τη φωτιά είναι να μιλήσουμε για τα χρήματα, είναι να μιλήσουμε για τον τρόπο με τον οποίο διανύμονται, είναι να μιλήσουμε για τα προγράμματα όπως το Αντινέρο που έχει αποψηλώσει όλα τα δάση για να μην έχει να κάψει φωτιά, είναι να μιλήσουμε για το τι συνέβη την περίοδο της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ όταν πήγαιναν και κλάδευαν στα πλαίσια των εργολαβιών ΔΔΕ, κλαράκι, κλαράκι, εργολάβι και ερχόντουσαν η επίβλεψη και έλεγε αυτό το κλαρί είναι ομόριζο με το δίπλα, δεν μπορεί να πληρωθεί ως δέντρο. Και τώρα δεν έχετε αφήσει δέντρο. Και καλώς δεν τα έχετε, καλώς έχετε κάνει αυτές τις κλαδεύσεις. Το θέμα είναι πως πάμε στο άλλο άκρο της εκτεταμένης υλοτόμησης και καταστρέφουμε το περιβάλλον λέγοντας ότι δεν έχει να κάψει, αφήνοντας τούφες πάνω στα βουνά χωρίς να υπάρχει δάσος. Η μεγάλη συζήτηση για το πού είναι οι άνθρωποι του δάσους, όπως οι παλαιοί που πήγαιναν για κυνήγι, όπως οι παλαιοί που πήγαιναν και καθάριζαν τους οδούς από τη βιομάζα, ήξεραν οι παππούδες μας για τη βιομάζα. Πράγματα που μαθαίνουν στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο οι νέοι μας και δεν ξέρετε εσείς που κάνετε πολιτική προστασία. Ότι ο άνθρωπος πρέπει να βρίσκεται κοντά στη φύση σε απόλυτο συντονισμό, διότι άνθρωπος στη φύση και στο δάσος δεν σημαίνει κατευθείαν άνθρωπος που ψήνει σουβλάκια. Υπάρχουν και άνθρωποι που σέβονται το δάσος και όσο είναι κοντά στο δάσος απομακρύνεται η πιθανότητα να έχουμε συνεχόμενα τέτοια πράγματα. Να έχουμε κακόβουλες ενέργειες. Ένα δάσος που δεν παρακολουθεί κανείς και δεν πηγαίνει κανείς μπορεί να γίνει μια κακόβουλη ενέργεια. Σε ένα δίκτυο το οποίο κοιτάμε τα μπικικίνια πριν από την ασφάλεια, τότε πραγματικά πιστέψτε με, υπάρχει ο κίνδυνος αυτών των φωτιών που προκύπτουν από το ηλεκτρικό δίκτυο. Όλα αυτά λοιπόν, πάρτε τη ζεύξη να τα διαβάσετε. Και καθίστε κοντά στο ράδιο Αλιβέρι 1 και αφήστε τους άλλους να γράφουν για το ποιοι παίρνουν με τα κινητά τους τηλέφωνα πολιτικά πρόσωπα, wannabe βουλευτές, όσο καλοί άνθρωποι κι αν είναι, όσο συνετοί και όσο επαγγελματίες και όσο δίπλα στην τοπική κοινωνία, κανείς δεν ύπταται για να λιβανίζεται πάνω από τη συνολική προσπάθεια για να σβήνουμε τις φωτιές. Και όχι θεραπευτικά, προληπτικά, γιατί η θεραπεία κοστίζει πάντα περισσότερο. Πάμε στα μηνύματα. Πάμε στα μηνύματα. Πάμε στους ανθρώπους οι οποίοι περνάνε, καλοπερνάνε, ξέρουν να περνάνε καλά τα βράδια και τα απογεύματά τους με καλούς φίλους και οικογένεια, με, μάλιστα σε καταστάσεις ευδαιμονίας χωρίς να ζητάνε τα πολλά. Γιατί έχουμε τον τρόπο ένας με τον άλλο να περνάμε εξαιρετικά και ειδικά στον τόπο μας. Πάμε στον Νικόλα λοιπόν. Με τον οποίο θα βρεθούμε σήμερα, έχουμε πει, έτσι. Μην τρελαθούμε τελείως. Πάμε λίγο χαλαρά. Λοιπόν, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Με δύναμη ορμή και ζεύξη, λέει ο Νικός. Ακριβώς. Όχι, δεν παλεύεται η ζέστη. Άντε να έρθει το βραδάκι να πάμε θάλασσα και όποιος πιστός ας προσέλθει. Επίσης, ξεκινήσαμε και τουρνουά δηλωτής. Οπα, τουρνουά δηλωτής. Για δώσε λίγες λεπτομέρειες. Τι είναι αυτό το τουρνουά, συμμετοχές, κόλπα κλπ. Ξέρετε, τουρνουά δηλωτής. Μετά ακολουθεί τουρνουά μπιρίμπας. Και όλα αυτά γίνονται με δέσματα συγκεκριμένα, διάφορα beach party και διάφορα βραδινά μπάνια και δεν σμαζεύεται. Άραγε που θα έλεγε και ο Λουδοβίκος, δεν είστε ευτυχισμένοι. Και για να μην παρεξηγηθώ και μου ρίξετε τη ρετσινιά κανενός βασιλόφρονα, μιλάω για τον Λουδοβίκο των Ανογείων σε αυτά τα πολύ ωραία τραγουδάκια που παίζει με το μαντολίνο του, ε? Καλημέρα να πω στον καλό μου συνάδελφο και φίλο και συμφοιτητή και αγαπημένο πρόσωπο, τον Δημήτρη Γκουλιώνη, ο οποίος Δημήτρης Γκουλιώνης έχει γράψει ένα άρθρο για την Κύπρο, γιατί το Κυπριακό ανοίγει και το βλέπετε ότι ανοίγει. Ξεκινήσαμε πάλι, τελείωσε το Μουντιάλ τώρα και έχουμε ξεκινήσει και συζητάμε πάλι τα θέματα. Ξαναμπαίνουν στο τραπέζι. Διαβάστε λοιπόν
το άρθρο του Δημήτρη Γκουλιώνη για το Κυπριακό και όχι μόνο, αλλά πάνω απ' όλα κρατηθείτε λίγο για αυτούς τους καλούς εδώ συναδέλφους που δεν έχουν σχέση με τους άλλους. Έχω κάθε λόγο να στέλνω όχι μόνο την αγάπη μου και την ευγνωμοσύνη μου, αλλά και το γεγονός ότι πάλι καλά που υπάρχουν αυτοί οι καλοί φίλοι και συνάδελφοι, για να βλέπουμε το φως στην άκρη του τούνελ. Λοιπόν, ο Πέτρος μας γράφει εδώ, που πηγαίνετε και αράζετε δηλαδή και το έχουμε πάρει χαμπάρι εμείς. Δεν το λέμε όχι γιατί δεν θέλουμε να γίνουμε περισσότεροι, αλλά γιατί νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο να το κανονίσετε και εσείς αυτό. Και όποιος θέλει να βρει, βρίσκει. Καλημέρα να πω και στην Μάρθα. Στην παρέα μας επίσης και ο Ηλίας, πολύχρονος, πολύχρονος, γιόρταζε. Χθες είχαμε τον πολύ ωραίο, είχαμε τον εσπερινό προχθές προφήτη Ηλία επάνω στον προφήτη Ηλία στο Καλέτζι. Πολύ ωραία πράγματα αυτά που είπε ο Σεβασμιότατος. Αλλά ο Ηλίας, ο μεταστάς Ηλίας που έφυγε με το άρμα του, έχει τη δημητική του ακόμα 40 μέρες. Επομένως, χρωστάς κέρασμα, αγαπητέ μου φίλε. Είμαστε 5 λεπτά πριν από τις 9, θα πάμε και στην πολιτική ανάλυση στα επόμενα λεπτά, φυσικά αμέσως μετά τη μουσική, τα τραγούδια μας, τις απαραίτητες διαφημίσεις, γιατί θα πιάσουμε το κουβάρι από την αρχή και σε άλλα θέματα που κυκλοφορούν εδώ στην πρώτη γραμμή. Να σας υπενθυμίσω ότι την περίοδο του καλοκαιριού ξέρετε πολύ καλά ότι είναι το καλοκαίρι. Έχει αυτήν την άβρα το να συζητάμε προεκλογικά. Υπάρχει πολύ μεγάλη κουβέντα. Βρισκόμαστε σε μια έντονη προεκλογική περίοδο, τα έχουμε πει. Δεν ξέρουμε τι γίνεται στο μυαλό του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στο μαξί μου τα σενάρια όμως είναι πάνω στο τραπέζι και για την 27η Σεπτεμβρίου και για το πακέτο της ΔΕΘ αργότερα. Τι ακριβώς μπορεί να μπουμπονίσει. Το στοιχείο του εφημεδιασμού άλλωστε είναι στα χέρια του. Αλλά το καλοκαίρι επίσης είναι και μια περίοδος όπου μπορούμε να ελέγξουμε εμείς απλά οι πολίτες και όσοι άνθρωποι μας ενδιαφέρει έτσι ο δημόσιος λόγος να έχει χαρακτήρα και βάθος, να ελέγξουμε λίγο και τις δομές του κράτους. Γιατί μου γράφουν πολλοί φίλοι εδώ. Καλημέρα, έχουμε έρθει στην Εύβοια. Πολύ δύσκολο οδικό δίκτυο. Πώς κυκλοφορείτε, εξαιρετικές παραλίες. Αλλά είναι δύσκολος ο τρόπος να έχουμε πρόσβαση. Υπάρχει πάρα πολύ κίνηση και επικινδυνότητα. Άνθρωποι κυκλοφορούν μηχανικά. Και όντως αυτό είναι αλήθεια και το κάνουμε. Από την άλλη, υπάρχει έντονα το φαινόμενο αυτό των λειτουργιών του κράτους που είναι όχι στο επίπεδο που πρέπει. Και δεν είναι μόνο ο δρόμος. Δεν είναι μόνο υποδομές σε ό,τι αφορά τις οδεύσεις. Είναι και τα ζητήματα της υγείας. Γιατί όταν ανεβαίνει ο πληθυσμός σε έναν τόπο το καλοκαίρι, είναι ένας κατάλληλος τρόπος για να τσεκάρουμε και να ελέγξουμε τι αγροτικά ιατρία έχουμε, τι κέντρα υγείας, τι νοσοκομεία και όλες αυτές τις πραγματικές υποδομές ζωτικής σημασίας στο πεδίο. Έχει ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη συζήτηση τις τελευταίες μέρες και υπάρχει και ένα email εδώ που έχουμε λάβει, υπάρχει και στη ζεύξη, μπορείτε να το δείτε στο φάκελο υγεία. Ένας δεύτερος μεγάλος φάκελος αυτή την Τρίτη που αφορά την υγεία για τα νοσοκομεία της Κύμης, της Καρίστου και της Χαλκίδας. Μία απαντητική επιστολή του Άδωνη Γεωργιάδη στις αρχές του μήνα, όπου ουσιαστικά επιβεβαιώνει τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε στην Κύμη. Είναι το υπαρίθμιο 25914 επίγον προς τους βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου και της Εύβοιας που έκαναν ερωτήσεις στον Άδωνη Γεωργιάδη για το ακτινολογικό του νοσοκομείου της Κύμης, αλλά και για το πώς πρέπει να βελτιωθεί με βάρδιες και με γιατρούς η μονάδα αιμοκάθαρσης. Επίσης, να σας πω ότι αυτό το μήνυμα, αυτό το επιβεβαιωτικό ως προς τους εργαζόμενους μήνυμα μέσω των βουλευτών του Άδωνη Γεωργιάδη, ουσιαστικά τεκμηριώνει αυτό που λένε καθημερινά οι φίλοι μας επάνω στην Κύμη, ότι το θέμα του ακτινολόγου είναι πολύ σημαντικό, σπουδαίο. Ότι οι άνθρωποι αναγκάζονται μερικοί να κάνουν τους τραυματιοφορείς επίσης και όλα αυτά να τα συνδυάσεις. Το τι συμβαίνει σε περιφερειακό επίπεδο και στη Χαλκίδα, με πολλά κρούσματα των υποστηρικτικών υπηρεσιών να υπολειτουργούν και των βαρδιών να είναι σε έλλειψη άνθρωποι για να εκτελέσουν τις βάρδιες όλες, αντιλαμβάνεστε ότι εκτός από τις γυψοσανίδες και αυτά που εγκαινιάζει ο Υπουργός Υγείας, υπάρχουν βαθύτερα ζητήματα ζωτικά. Ακρογωνιαία λήθη της υγείας που δεν τηρούνται. Και πότε το καταλαβαίνουμε αυτό, αγαπητές φίλες και φίλοι, την περίοδο που θεωρούν όλοι ότι τα πράγματα είναι χαλαρά. Δεν είναι χαλαρά τα πράγματα το καλοκαίρι. Είναι ένας στίβος για να δούμε αν πάμε καλά ή αν έχουμε τουλάχιστον τα προαπαιτούμενα.

0: Και επίσης είναι πολύ μεγάλο θέμα στο θέμα της υγείας. Κατά πόσο τα προαπαιτούμενα αυτά είναι στα χαρτιά και πόσο είναι στην πραγματικότητα. Πόσο δηλαδή εκμεταλλεύονται πολιτικά στο Υπουργείο Υγείας το γεγονός ότι υπάρχουν, ξέρετε, θέσεις εργασίας που προκυρήσονται. Προκυρήσονται θέσεις εργασίας στα χαρτιά, άγονες, πολλούνται στα τηλεοπτικά πάνελ ως μια αγαστή υπηρεσία προς τον πολίτη ότι εμείς βγάζουμε θέσεις, δεν πάει κανείς. Δεν συζητάμε για το δημογραφικό, τα κίνητρα, τις υποδομές που θα οδηγήσουν κάποιους να κάνουν τη μετάβαση, τα οικονομικά κριτήρια, τα κριτήρια διαβίωσης κλπ. Αλλά πάμε και σε κάποια τα οποία τα έχουμε ήδη, όπως για παράδειγμα την Κάριστο, όπου στο Διόκλειον στην Κάριστο, ξέρετε, το γνωρίσατε όσοι μας παρακολουθείτε εδώ από τη μεγάλη συζήτηση για τις συγχωνεύσεις των νοσοκομειακών δομών, δεν μιλάμε για την επέκταση ορισμένων μονάδων ή για την δημιουργία στα χαρτιά ορισμένων μονάδων. Δεν μιλάμε για την επέκταση μιας υπάρχουσας μονάδας τεχνητού νεφρού, αλλά για την έναρξη της λειτουργίας της, προσέξτε. Διότι από το 2018 έχουμε σύσταση μονάδας με αντίστοιχες θέσεις γιατρών και προσωπικού. Στην επίσημη ιστοσελίδα του Διόκλειον στην Κάριστο λέει ότι αυτό θα είναι σύντομα κοντά σας. Στις 9 Ιουνίου του 2026 το νοσοκομείο ανακοίνωσε την έγκριση προμήθειας εξοπλισμού, αλλά περιμένουμε ακόμα να δούμε πότε θα ξεκινήσει. Δηλαδή κάτι το οποίο το 2018 το έχουμε φτιάξει στα χαρτιά, κάτι το οποίο το έχουμε φτιάξει στον οργανισμό, περιμένουμε να δούμε ουσιαστικά 8 χρόνια μετά γιατί χρειάζεται ακόμα αυτή η μονάδα ολοκλήρωση προμήθειας εγκατάστασης και επιστοποίηση εξοπλισμού, κατάλληλη επεξεργασία νερού και στελέχωση. Αυτά είναι τα θέματα που μας κάνουν κάθε καλοκαίρι να αναρωτιόμαστε στο πεδίο και στο στίβο που λέγεται πολλαπλασιασμός του πληθυσμού, γιατί είμαστε πίσω πριν και απ' όλα γιατί την ώρα που τα κεντρικά κανάλια παρουσιάζουν υψωσανίδες και κομμένες κορδέλες, γιατί υπάρχουν αυτά τα ζητήματα στις ελλείψεις. Κάποιοι συνάδελφοι το είχαν μνημονεύσει αυτό και στην πρόσφατη εδώ επίσκεψη του Πρωθυπουργού σχετικά με την νηστεία. Τι συμβαίνει εκεί, ποιοι άνθρωποι θα χρησιμοποιούν τα μηχανήματα αυτά τα οποία έχουμε εγκαινιάσει. Κωνσταντίνος Καραγιάννης εδώ μέχρι και τις 11. Πολλά είναι τα θέματα και θα σταθούμε σε αρκετά από αυτά και σήμερα, όπως επίσης θα πάμε και μία βόλτα στο διεθνές. Δεν ξέρουμε τι γίνεται πάλι. Τελείωσε το Μουντιάλ. Θα πούμε και γι' αυτό βεβαίως το σχόλιό μας. Αλλά τελείωσε το Μουντιάλ και ξαναξεκινήσαμε αυτή την εχθροπραξία που δεν σταμάτησε ποτέ. Ο Ντόναλντ Τραμπ, το είδαμε το βλέμμα του όταν έφυγε από το πόντιουμ με τους Φιούριας Ρόχας, ότι ξαναξεκινάμε πάλι αυτά που είχαμε αφήσει έστω για λίγο στην άκρη. Κωνσταντίνος Καραγιάννης μέχρι τις 11 λοιπόν, από το τοπικό στο εθνικό, από το εθνικό στο διεθνές. Να καλημερίσω κάποιους φίλους πριν φύγω για το διάλειμμα. Μην ξεχαστούμε. Για να πάμε να δούμε. Πάμε να δούμε, διότι έτσι έχω την Άννα εδώ που με μαζεύει. Μάζεψέ με από τα διαλύματα. Όπου, όπου, τι έγινε εδώ, διπλός ήχος. Καλημέρα με ζεύξη, μας λέει η Μαρία Στασοπούλου εκ των βάσεων του καταστήματος, που θα έλεγε και ο Βασίλης Αυλονίτης. Καλημέρα στον αγαπητό Σταμάτης Βορώνου από Χαλκίδα. Καλημέρα από Χαλκίδα. Μπορείτε να διαβάσετε τα πολύ ωραία άρθρα του Σταμάτης Βορώνου για τους καλούς μας φίλους, τετράποδους φίλους. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί η συνδρομή του είναι πολύ σημαντική για μας στην πολυσυλλεκτικότητα του φίλου μας. Αγαπητέ Σταμάτη, για κάνε λίγο μια βόλτα, γιατί έχουμε φροντίσει να δούμε τι συμβαίνει εκεί που ψωνίζει εφημερίδες. Καλημέρα και στον καλό μου φίλο τον Δημήτρη Καρζή, πατριωτάκι καλό, και φυσικά στους φίλους που περιμένουν να αναμένουν εδώ την δική μου απάντηση. Καλή φίλη, μέσα από Live 24. Έρχομαι, αδέρφια, αμέσως μετά το διάλειμμα που το έχω λίγο κουτσουρέψει.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, ντους DAV 700 ml μόνο 2,69. Απορρυπαντικά Skip, μεγάλες συσκευασίες, μόνο 13,44. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες, μόνο 4,79. Και με αγορές 15 ευρώ σε DAV, AXE, Skip, καζολίν, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Στόχο σου λέω. Δύο σίδερα, ένα πανί, λίγες βίδες και έτοιμη η τέντα.
3: Μάλιστα. Και αυτό που έχει γύρει επικίνδυνα προς τα δεξιά, τι ακριβώς είναι?
0: Μια δοκιμαστική κατασκευή.
3: Και η ζελατίνα γιατί κάνεις απανή σε καράβι με 8 μποφόρ.
0: Εντάξει, θέλει μια διορθωσούλα.
3: Ή θέλει επαγγελματία.
4: Τέντο Διακοσμητική Κίμης, στο λιμάνι Κίμης. Με ολοκληρωμένες λύσεις σε τέντες, πέργολες, τεντοπέργολες, κλεισίματα εξωτερικών χώρων, μεταλλικές κατασκευές, ρόλερ, στόρια, δάπεδα και διαμορφώσεις επαγγελματικών και οικιακών χώρων.
5: Τέντο Διακοσμητική Κίμης. Η σωστή κατασκευή φαίνεται στο αποτέλεσμα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 014 8794.
0: Δηλαδή, εμείς δεν σου κάνουμε και θες να φωνάξουμε μάστορα?
3: Επιτέλους, ναι!

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι.
8: Στο Radio Αλιβέρι 1.
7: Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

0: νέα του ίντερνετ στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Πόσο εμπιστεύεσαι το ChatGPT? Αυτή η ερώτηση σίγουρα θα σου έχει τεθεί από φίλους ή γνωστούς, ακόμα και από τον ίδιο σου τον εαυτό. Σε πρόσφατη έρευνα αποκαλύφθηκε ότι τα γλωσσικά μοντέλα όπως το ChatGPT αποσκοπούν περισσότερο στο να ικανοποιήσουν το χρήστη με την απάντησή τους παρά να πούν απλά ότι δεν τη γνωρίζουν. Μπορεί σε κάποιους τομείς όντως να κάνουν δουλειά όπως η δημιουργικότητα, αλλά σε σοβαρά θέματα όπως ιατρικά ή νομικά, καλό είναι να απευθυνόμαστε στους ειδικούς. Στην έρευνα αυτή που αναφέραμε, το καλύτερο γλωσσικό μοντέλο απαντούσε με πραγματικά στοιχεία στο 58% των ερωτήσεων, ενώ οι ανθρώπινες απαντήσεις έφτασαν το 94%. Συμπέρασμα, εάν ρωτάς για σοβαρά θέματα το ChatGPT, καλύτερα να σκέφτεσαι διπλά την ορθότητα των απαντήσεών του. Ψάχνεις ασφάλεια? Θέλεις επιλογές? Στο Magenta Insurance βρίσκεις online ασφάλιση για το όχημά σου σε 5 λεπτά με σύγκριση 20 κορυφαίων ασφαλιστικών και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Και για πρώτη φορά ραντεβού με ασφαλιστή για λύσεις για την υγεία και την επιχείρησή σου. Όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου θα τα βρεις στο magentainsurance.gr.
0: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο

Επιστροφή λοιπόν εδώ σε 102 και 2 μεγάκυκλου στον FM. Κωνσταντίνος Καραγιάννης στο μικρόφωνο. Μπήκαμε αισίως στην δεύτερη ώρα του Είμαστε στον αέρα. 9 και 14 πρώτα λεπτά. Καλημερίζω και καλωσορίζω στην παρέα μας τους φίλους που ήρθαν για πρώτη φορά και εκείνους που επέστρεψαν από τις 8. Καθώς η 9, η δεύτερη ώρα δηλαδή, είναι η ώρα που κάποιοι ξεκινούν την εργασία τους. Είναι η 9 με 5, όπως λένε και οι επιστήμονες της εργασίας. Μην βασίζεσαι μόνο στο 9 με 5, δεν μας λένε και όλοι αυτοί οι άνθρωποι influencers.

Λοιπόν, και αφού καλημερίσουμε, αφού καλωσορίσουμε, θα πάμε σιγά σιγά να πούμε και βαθύτερα στα θέματα της ημέρας. Σας είπα και στον Παλμό ότι εκτός από τα ζητήματα των πυρκαγιών, πάρτε τη ζεύξη, γιατί έχει πολύ πράγμα για την υγεία μας, για τις πυρκαγιές. Έχουμε ξεκινήσει έρευνες και τις προχωράμε. Σας έλεγα και για το ΕΚΑΒ την προηγούμενη εβδομάδα, το ΕΚΑΒ στην Εύβοια. Έντονο παρασκήνιο έχω συλλέξει εδώ, είμαστε στον αέρα, από ανθρώπους που γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα για το αν τελικά αυτό το ανάδελφο που παρατηρούμε πολλές φορές στο Δήμο Κύμης Αλιβερίου μεταξύ κουμιωτών και αλιβεριωτών έχει παίξει το ρόλο του και στο θέμα του ΕΚΑΒ. Συγκεντρώνουμε και περισσότερα στοιχεία. Εδώ είμαστε για να τα συζητήσουμε. Και φυσικά θέλουμε ανοιχτή γραμμή με όλες και όλους που βρίσκονται στις υπηρεσίες. Ανοιχτείτε λίγο στο ραδιό Αλιβερίνα και στη ζεύξη. Για καλό είναι. Αλλά ξέρετε, στον τόπο μας, από το τοπικό που σας έλεγα πριν για τα νοσοκομεία και για τα θέματα που υπάρχουν γύρω από τα νοσοκομεία, για τις ελλείψεις, τις βάρδιες, ένα πολύ μεγάλο θέμα δηλαδή, το που βρισκόμαστε. Ναι, είναι το σημαντικότερο να πάμε και στο εθνικό, αλλά με ποιο τρόπο, με το θέμα που έχει σηκωθεί τώρα τελευταία, το θέμα της Μαρφίν και ειδικά μια συνέντευξη που έτυχε να πέσει πάνω μπροστά μου. Συνέντευξη του Μιχάλη Ξοχοίδη. Η υπόθεση της Μαρφίν είναι δεμένη, είπε ο Υπουργός στα νέα του Σαββατοκυριακού. Και ξέρετε, τώρα εμείς τρίβουμε τα χέρια μας εδώ στο εμάς στον αέρα. Είναι με αυτά τα τρίκι στοιχεία για να κάτσουμε να αποκαλύψουμε την ξύλινη γλώσσα του Μιχάλη του Ξοχοίδη, ο οποίος, ξέρετε, είναι ο εξιχνιαστής των σκοτεινών υποθέσεων στην Ελλάδα. Ήταν η υπόθεση της 17 Νοέμβρη, το ΤΕΜ, το οποίο έφτιαξε ένα το ΤΕΜ της κατασπάραξης της 17 Νοέμβρη. Ήταν ένας από τους ανθρώπους που συμβουλεύονταν ακόμα άνθρωποι στην υπόθεση Χρυσής Αυγής, ακόμα και αν δεν ήταν στο Υπουργείο, γιατί είχε τα ερίσματα μέσα στο Υπουργείο Μιχάλης Ξοχοίδης, και γενικώς ένας άνθρωπος που έχει ταυτίσει το όνομά του με διάφορες επιτυχίες. Ωστόσο, εδώ είναι πασίδηλο, για να χρησιμοποιήσω λίγο πιο έτσι elite λέξη, γιατί συζητάμε σήμερα για την Μαρφίν. Και μάλιστα πάμε στις ειδήσεις αυτές καθ' αυτές. Διαβάζω εδώ για την υπόθεση Μαρφίν ότι μπαίνει στο μικροσκόπιο και άλλος κόσμος. Υπενθυμίζω στους φίλους που ενδεχομένως δεν έχουν παρακολουθήσει, από ένα ανώνυμο email και από κάποια στοιχεία, από φωτογραφίες, σε μια υπόθεση που προφανώς παρακολουθεί η αστυνομία, σε μια υπόθεση που όντως είναι μια υπόθεση τιμής και για το ελληνικό κράτος και για τους

για τους ακροαριστερούς ή για τους πιο λιγότερο μάλλον προοδευτικούς και περισσότερο φασίστες της αριστεράς, τους περισσότερο φασίστες της δεξιάς ή και εκείνους που βρίσκονται στο κράτος και φαίνεται να εχθρεύονται ένθεν και ένθεν απόψεις άκρων, όμως το αποτέλεσμα των εγκληματικών ενεργειών ίσως εξυπηρετεί το να φεύγουν από τη μέση οι άνθρωποι που θέλουν απλά να πούν τη γνώμη τους. Και το είδαμε αυτό και στο Μακεδονικό, το είδαμε και στα μνημόνια. Άνθρωποι απλοί που θέλησαν να πάνε και να πυκνώσουν τις γραμμές για να διαδηλώσουν την αντίθεσή τους απέναντι σε καταστάσεις που συνέβαιναν στο κράτος. Για την υπόθεση αυτή κατά αυτή τη Μαρφίν, λοιπόν, είχαμε τις φωτογραφίες, είχαμε τα ανώνυμα. Διαβάζουμε εδώ στην ειδησιογραφία ότι ακόμα 9 υποπτοί που παραμένουν αταυτοποίητοι υπάρχουν στα χαρτιά της ελληνικής αστυνομίας. Έχουν μπει στο επίκεντρο πρόσωπα και πράγματα. Υπενθυμίζω ότι σε ό,τι αφορά την αστυνομική έρευνα είναι μια πολύ σωστή και δρομικά ακολουθούμενη πορεία, στην οποία οι δημοσιογράφοι, οι απλοί πολίτες μπορούν να μην καταλάβουν ότι πολλές φορές αφήνουμε και μια υπόθεση να ξεχυλώσει για να νομίζουν όσοι είναι συνδετημόνες ότι δεν ασχολείται κανένας μαζί τους, για να μπορούμε να τους πιάσουμε σαν τα ποτίκια στη φάκα αργότερα. Το πώς λειτουργεί η αστυνομία, λοιπόν, δεν έχουμε καμία αμφιβολία, και οι άνθρωποι που είναι εκεί και το επιστημονικό προσωπικό που είναι γύρω από την αστυνομία και άνθρωποι με περγαμηνές και στην εγκληματολογία αλλά και στην εξυχνίαση υποθέσεων κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους. Είναι όμως άνθρωποι που είναι ταπεινοί και είναι πίσω από τα φώτα. Ο Μιχάλης Οξογοίδης, λοιπόν, ο υπουργός, στην συνέντευξή του από τα Νέα, τι μας είπε? Ότι η υπόθεση της Μαρφίν είναι δεμένη. Μάλιστα. Ξεκαθάρισε ότι η έρευνα για την αποθήκη δοσύνη δεν χρειάζεται να περιμένουμε κανένα mail. Να το. Τονίζει ο υπουργός ότι οι δολοφονίες δεν έχουν χρώματα, υποσημειώσεις και αστερίσκους και υπογραμμίζει ότι το περιστατικό στο Άργος είναι επαγγελματικά παράδεκτο. Έκανε μια αναφορά σε αυτό που έγινε, που κυνήγησαν το νεαρό παιδί αστυνομικοί και είχαμε αυτόν τον εποστρακισμό της σφαίρας, για να μιλάμε και σωστά. Με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένα παιδί, ένα άοπλο δηλαδή που έτρεξε να φύγει προς μια κατεύθυνση γιατί δεν ήθελε να μείνει στον έλεγχο. Δεν είναι δύο διαφορετικές όψεις μιας πραγματικότητας. Είναι ένα σύστημα το οποίο λειτουργεί αυτό καθ' αυτό με τα άκρα και τα όρια του. Αλλά θέλω να πάμε στην υπόθεση της Μαρφίν, όπως ακριβώς φαίνεται και από τις δηλώσεις. Τι περιμένουμε ως εξέλιξη στην υπόθεση Μαρφίν, ρώτησε εδώ πέρα η κυρία Ελένη Ευαγγελοδήμου, η συνάδελφος που έκανε αυτή τη συνέντευξη. Είναι στη δικαιοσύνη η υπόθεση, είπε ο Μιχάλης Σοχοίδης, ότι έχουμε κάνει τα πάντα και προχωράμε. Ότι γιατί η υπόθεση αυτή είναι δεμένη, δεν έχουμε δει συλλήψεις, αλλά έχουμε δει και αθώσεις, ρωτάει εδώ η συνάδελφος. Οι συλλήψεις δεν έγιναν στον αέρα. Συνεπώς, στο αν είναι δεμένη υπόθεση, όπως ρωτάτε, η απάντηση είναι, γιατί έχουμε αποδεκτικό υλικό και τηρείται απόλυτα η νομιμότητα με την εποπτεία των εισαγγελικών αρχών, δήλωσε μεταξύ άλλων εδώ ο Μιχάλης Οχοίδης σε αυτήν εδώ την συνέντευξη. Τι γίνεται με το ελληνικό FBI επίσης? Χρησιμοποιείτε τεχνητή νοημοσύνη? Βάζετε δηλαδή από το σιρτάρι παλιά στοιχεία και τα αναλύετε με τεχνητή νοημοσύνη? Μιλάμε για μια υπηρεσία που έχει θεαματικά αποτελέσματα. Να επιδείξει εξαιρετικούς κατασμένους αστυνομικούς και εφοδιασμένη με απόλυτα εργαλεία μεταξύ άλλων. Το θέμα είναι ότι σε αυτή τη συνέντευξη, που φαίνεται να είναι μια πολύ ωραία συνέντευξη σχετικά με τη Μαρφίν, σχετικά με το πώς λειτουργεί η ελληνική αστυνομία, σχετικά με το πολιτικό μέλλον του ίδιου του κυρίου Ξοχοίδη για τη δυτική Αθήνα, στην οποία ήταν υποψήφιος ο Μιχάλης Ξοχοίδης, εμένα θα μου επιτρέψετε όμως να σας πάω σε αυτά που είναι πίσω από τις λέξεις και πίσω από τις φράσεις που χρησιμοποίησε ο κύριος Ξοχοίδης για τη δικαιοσύνη, για το ότι δεν έχει αποχρώσεις η εγκληματικότητα ή για το γεγονός ότι συνεχίζονται οι έρευνες και κάνουμε τη δουλειά μας ταπεινά και πίσω από τα φώτα. Γιατί αυτή η συνέντευξη του Μιχάλη Ξοχοίδη, γιατί η Μαρφίν τώρα, είναι το θέμα μας λοιπόν. Και δεν είναι προφανές, αγαπητές φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες, ότι δεν είναι καθόλου προφανές. Υποβόσκει το γιατί μιλάμε σήμερα για τη Μαρφίν, πέρα από την απλή σκέψη, η οποία είναι και ταυτόχρονα ουσιώδης, ότι είναι τα κρυφά χαρτιά του Μεγάρου Μαξίμου ως αντιστάθμισμα, ως αντίβαρο απέναντι στα πολλά σκάνδαλα. Είναι αντίβαρο και είναι δυνατό χαρτί, γιατί δεν ήταν δυνατό χαρτί τελικά το ότι αθωώνονται για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και για το Predator πολιτικά πρόσωπα. Δεν είναι τελικά πολύ ελκυστικό όταν έχει πέσει ρετσινιά να τη βγάλεις λέγοντας ότι θα πέσει στον κάλαθο των αχρήστων, έλεγε ο κύριος Γεωργιάδης, σας το έλεγα, θα πέσει στον κάλαθο το ζήτημα.

αίτημα των πολιτικών προσώπων που διώκει η κυρία Κοβέση και η παρέα της στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δεν είναι πολύ ελκυστικό για σένα τον ψηφοφόρο ότι έχετε επιχειρήματα ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση του επιτελικού κράτους. Χρειάζονται και άλλα δυνατά χαρτιά. Και δυνατό χαρτί είναι η Μαρφίν. Γιατί η Μαρφίν μιλάει στην καρδιά του μέσου νεοδημοκράτη που εξωστρακίζεται στον κύριο Σαμαρά, στην κυρία Λατινοπούλου, στη Νίκη και δεν ξέρω κι εγώ που αλλού. Είναι το μήνυμα στην καρδιά του νεοδημοκράτη που σχεδιάζει ο κύριος Κυρανάκης ως γραμματέας και υπεύθυνος για τον εκλογικό σχεδιασμό και ως παλιός πατριώτης που φώναζε για τη Μακεδονία και για την εγκληματικότητα, αλλά μετά τον έκανε η Ντόρα ένα ωραίο σκυλάκι του καναπέως. Σχεδιάζει και ξέρει πως πρέπει να μιλήσουμε στην καρδιά του μέσου νεοδημοκράτη και όχι ο Αντώνης Σαμαράς. Να μιλήσουμε με τη Μαρφίν, το μεγάλο μας μαξιλάρι. Και μέσα από τη συνέντευξη του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη φαίνονται πάρα πολύ απλά πόσο σχεδιασμένη ήταν αυτή η συνέντευξη να είναι μια πολιτική παρέμβαση και όχι ένας απολογισμός της έρευνας για τη Μαρφίν. Λοιπόν, ο υπουργός, ο κύριος Χρυσοχοΐδης, εμφανίστηκε ταυτόχρονα ως ο υπουργός που επιμένει στη διερεύνηση της υπόθεσης και ως ο πολιτικός που απορρίπτει κάθε συμψηφισμό της Μαρφίν με την αστυνομική βία, αλλά και ως ο υπουργός που υπερασπίζεται συνολικά το έργο της κυβέρνησης. Αυτή είναι η τριπλή στόχευση που δημιουργεί τα τροτά σημεία αυτής της κατά άλλα ατσαλάκωτης συνέντευξης στα νέα. Και θα τα απαριθμίσω, γιατί το πρώτο εμφανές στοιχείο είναι ότι είναι πολύ προσεκτική η γλώσσα. Δηλαδή, η έρευνα συνεχίζεται, η δικαιοσύνη θα αποφασίσει, δεν χρειαζόμασταν κανένα mail. Δεν υπάρχουν χρώματα και αποχρώσεις στην εγκληματικότητα. Η πολιτική προστασία του συνεντευξιαζόμενου, που δεν δεσμεύεται σε συγκεκριμένο αποτέλεσμα, μπορεί να κάνουμε και λάθος, αλλά και το λάθος που θα κάνουμε θα είναι λάθος που τεχνικά το έχουμε προβλέψει, γιατί έτσι λειτουργούμε. Μην κοιτάτε πόσοι αθώνονται από την υπόθεση. Είναι λογικό στα πλαίσια της έρευνας. Αλλά δεν δίνει και κάποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ο υπουργός. Και πάμε στην περιβόητη φράση «Η υπόθεση της Μαρφίν είναι δεμένη». Η έκφραση που σου δημιουργεί την εντύπωση ότι η υπόθεση έχει ουσιαστικά λυθεί, ενώ στην ίδια ακριβώς συνέντευξη διευκρινίζεται ότι οι δράστες είναι αταυτοποίητοι και ότι η δικογραφία βρίσκεται στη δικαιοσύνη και ότι συνεχίζονται οι έρευνες. Οποιοδήποτε κακοπροαίρετος μπορεί εύλογα να πει και να ρωτήσει τι είναι το δεμένη. Αν υπάρχουν ισχυρά στοιχεία, γιατί δεν ταυτοποιούμε τους φυσικούς αυτούργους ή γιατί καθυστερούμε έτσι περαιτέρω. Και δεν είναι αυτό που σας είπα στην αρχή, καθυστερούμε για να δούμε πώς θα βγει ο ποντικός από τη φάκα. Η συζήτηση πια είναι τόσο έντονη που αν υπάρχει ποντικός που θέλει να κρυφτεί, θα κρυφτεί. Γιατί η Μαρφίν μπήκε στο προσκήνιο της πολιτικής προεκλογικής περιόδου. Και πάμε στις αντιφάσεις, αγαπητές φίλες και φίλοι. Από τη μία να δηλώνεις ότι δεν χρειάζονται πολιτικές παρεμβάσεις, ότι η δικαιοσύνη λειτουργεί από μόνη της, και από την άλλη επιλέγεις να δώσεις μια δημόσια συνέντευξη με τίτλο που προεξοφλεί ουσιαστικά την ταυτότητα της δικογραφίας. Πείτε μου λοιπόν, αυτό δεν είναι ένα μοτίβο της κυβέρνησης Μητσοτάκη? Δηλώνω, είπε ο Πρωθυπουργός στα Τέμπη, ότι μάλλον φταίει ο Σταθμάρχης. Αλλά αυτό θα μας το πει η ελληνική δικαιοσύνη? Αυτό που σε 24 ώρες είπε εκείνο τον Μάρτιο του 23, μία μέρα μετά το δυστύχημα, στη μετάβαση Φεβρουαρίου-Μαρτίου σε μία πληγή για την Ελλάδα, το έγραψε ο Γεραπετρίτης στις 180 σελίδες του πορίσματος και με αυτό πορεύεται ολόκληρη έρευνα, εξεταστικές επιτροπές κλπ. Είναι ChatGPT, Claude και όλα τα AI μαζί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και ήξερε πού θα καταλήξει η έρευνα. Από τη μία θέλουμε δικαιοσύνη, από την άλλη παρεμβαίνουμε. Από τη μία λοιπόν σας λέμε ότι δεν θα παρέμβουμε και από την άλλη ότι η διαδικαστική διαδικασία θα υπάρξει μια διαδικαστική διαδικασία, δεν είναι η δικαστική διαδικασία και θα απαντήσουμε όταν ολοκληρωθεί. Και δεν σας είπα τυχαία εδώ το ερώτημα της συναδέλφου της κυρίας Ελένης Ευαγγελοδήμου στα νέα για το AI, διότι είναι ένα αδύναμο σημείο η επίκληση τεχνολογίας. Δηλαδή ότι νέες δυνατότητες των εγκληματολογικών εργαστηρίων επέτρεψαν να ανοίξει ανά υπόθεση.
Δηλαδή, μας είπε ο Υπουργός ότι έχουμε καινούργια εργαλεία, αλλά δεν μας είπε τα εργαλεία τι ακριβώς στοιχείο μας έδωσαν. Γιατί είναι γενικές οι αναφορές για τις σύγχρονες μεθόδους και θα μπορούσε εδώ η Καλλιστράτου να ρωτήσει εύλογα περισσότερες πληροφορίες χωρίς να θίξει την έρευνα. Γιατί μπορεί να μην θέλουμε τα mail, αλλά είναι έολο το να κοιτάμε τα μπουφάν και τα φερμουάρ και μάλιστα σε κοινή θέα να τα βλέπει και ο πολίτης, να τα βλέπουν και εκείνοι οι ποντικοί που θες να ξετρυπώσεις. Και βεβαίως πάμε στο πολιτικό σκέλος. Στο πολιτικό σκέλος που επιχειρεί να αποσυνδέσει πλήρως τη Μαρφίν από κάθε συζήτηση περί αστυνομικής βίας. Γι' αυτό ξεκαθαρίζει ότι τα ζητήματα που αφορούν την υπόθεση στο Άργος είναι λάθος να τα συζητάμε. Αυτό δεν είπε ο Μιχάλης ο Χρυσοχοΐδης. Βεβαίως αυτό είπε. Να μην συνδέουμε την αστυνομική βία με αυτά που έγιναν στην υπόθεση στο Άργος, δήλωσε ο Υπουργός. Δηλαδή η θέση είναι καθαρή και συνεπής. Όμως όταν υποστηρίζει ότι οι δολοφονίες δεν έχουν χρώματα και ταυτόχρονα καταγγέλει όσους κάνουν συμψηφισμούς, μετατρέπει ο Υπουργός μια ποινική υπόθεση με αντικείμενο και σε αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης. Τι κάνει δηλαδή στην ίδια συνέντευξη ο Χρυσοχοΐδης? Ενώ δηλώνει ότι δεν πρέπει να πολιτικοποιείται η υπόθεση, αφιερώνει σημαντικό μέρος για να μας πει για την πολιτική αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση στο θέμα της υπόθεσης στο Άργος. Τρωτό σημείο επόμενο, αγαπητές φίλες και φίλοι. Βεβαίως, η ευθύνη του κράτους. Η μεγάλη συζήτηση που γίνεται στα καφενεία και στις παραλίες, όπως συζητάμε για τις πυρκαγιές, τι γίνεται όταν εσύ δεν καθαρίζεις και πληρώνεις 1 ευρώ το τετραγωνικό για τα καθάριστα και τι κάνει το κράτος, οι υπηρεσίες που συνδέονται με το κράτος όταν κάνουν τις ζημιές. Αλλά εδώ η ευθύνη του κράτους είναι σημαντική, γιατί ο ίδιος Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, όταν έγινε η επίθεση το 2010, ήταν ο ίδιος Υπουργός. Αυτό το θυμάται κανείς? Σας είπα στην αρχή αυτού του θέματος ότι ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης είναι το τοτέμ της εξιχνίασης. Ήταν το 10 Υπουργός. Αναγνωρίζει ότι υπήρχαν αστοχίες και ελλείψεις, αλλά δεν εξηγεί ποιες ήταν αυτές. Η ιστορία της λογοδοσίας. Ποιες ήταν οι πολιτικές και διοικητικές ευθύνες? Πού είναι η αυτοκριτική του Υπουργού που στη βάρδια του συνέβη αυτό? Και βεβαίως, να τη μια μισή πολιτική ατζέντα. Να ο εξοραϊσμός της πολιτικής. Όλη η διαδρομή από το 10 μέχρι σήμερα είναι μια διαδρομή υποστήριξης της συνέχειας του κράτους που προχώρησαν εξάρτητα από κυβερνήσεις και δεν υπήρχαν κομματικά κίνητρα. Το λέμε για τον καλό μας αντίπαλο, τον Αλέξη τον Τσίπρα αυτό. Τα βλέπετε? Ότι κόρακας κοράκου μάτι δεν βγάζει. Για να μην σας πω ότι έχουμε μια συνέντευξη που δημοσιεύεται την περίοδο της πραγματικής πίεσης κυβέρνησης για θέματα δημοσίας τάξεως και σηκώνεται το θέμα της Μαρφίν για να υπενθυμίσει ότι ουσιαστικά το έγκλημα που υπάρχει στο δημόσιο λόγο εμείς το ξεχνάμε, κύριοι ψηφοφόροι. Και δεν είναι τυχαίο ότι σε αυτή τη συνέντευξη ο Μιχάλης ο Χρυσοχοΐδης περνάει από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην οικονομία και την κυβέρνηση και τις εκλογές. Σε πολλά σημεία της συνέντευξης, πάμε στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, του λέει εδώ η συνάδελφος. Η οικονομική αστυνομία ερεύνησε ή ερευνά ακόμα εγκληματικές ομάδες, αλλά έχουμε και το πολιτικό αποτύπωμα και την παραπομπή 4 βουλευτών. Δικαιολογημένα προκλήθηκε ρήγμα εμπιστοσύνης με τη Νέα Δημοκρατία. Η ιστορία με την παράνομη ιδιοποίηση των επιδοτήσεων έχει αφήσει σίγουρα βαριά σκιά, αλλά θα ήταν υπερβολή να μιλήσουμε για ανεπανόρθωτο ρήγμα στις σχέσεις κυβέρνησης και αγροτών, είπε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης σε μια συνέντευξη που ξεκινάει με τη Μαρφίν και πρέπει να είναι η Μαρφίν το μεγάλο μας μαξιλαράκι. Πάμε σε όλες τις υποθέσεις. Ποια είναι όμως ουσιαστικά τα θέματα και γιατί ο βασικός στόχος δεν είναι η ενημέρωση για την υπόθεση, αλλά η συνολική πολιτική υπεράσπιση της κυβερνητικής επιλογής. Αυτής της κυβερνητικής επιλογής και αυτής της κυβερνητικής πολιτικής. Με λίγα λόγια, αχταρμά live ο κύριος Υπουργός. Όλα τα σφάζω, όλα τα μαγερώνω. Και αν θέλουμε να κάνουμε και μια σοβαρή δημοσιογραφική πίεση και κριτική και συνέντευξη, θα μπορούσαμε ουσιαστικά να πούμε τι ακριβώς σημαίνει ότι η υπόθεση είναι δεμένη, ποια αποδεικτικά στοιχεία έχουμε από το 21 και τέλος,
γιατί επιλέγεται να δοθεί αυτή την περίοδο τόση δημοσιότητα σε μια υπόθεση πριν ολοκληρωθεί η κρίση. Γιατί γι' αυτό η κυβέρνηση κατηγόρησε την κυρία Μαρία Καριστιανού και το Σύλλογο των Τεμπών. Για την απίστευτη δημοσιοποίηση. Γι' αυτό κατηγόρησε η κυβέρνηση την αντιπολίτευση για την υπόθεση των Τεμπών, των ΠΚΠ και του Πρέντατορ. Δεν αφήνεται τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Μια πολύ επιτυχημένη επικοινωνιακά λοιπόν συνέντευξη με μηνύματα ότι εμείς προχωράμε στην κυβέρνηση, κλείνουμε τα αυτιά μας, δεν εγκαταλείπουμε τις υποθέσεις και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται η επιτυχία μας για πολιτικούς ψηφισμούς. Μας πείσατε, κύριε Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Δεν ξέρω αν πιστήκαν και οι ακροατές του Ράδιο Αλιβέρι 1. Εμείς όμως πραγματικά δεν έχουμε πιστεί. Και είμαστε σίγουροι ότι το πασίδηλο της αρχής αυτού του θέματος, ότι μιλάμε κανονικά, κανονικότατα, για μια κατρακύλα στις δημοσκοπήσεις και σηκώνουμε το χαρτί μας το καλό για τους ψηφοφόρους μας, είναι ουσιαστικά η ουσία γύρω από την οποία χτίστηκε η επαναφορά της υπόθεσης Μαρφίν στο δημόσιο γίγνεσθε. Πάμε στα μηνύματά σας.

0: Πάμε στον Πέτρο. Καλημέρα, ο Μαδάρα λέει εδώ ο Πετράν στο Facebook. Καλημέρα και σε σένα και στις επικίνδυνες αποστολές που κάνεις τρέχοντας πέρα δόθε. Λοιπόν, είναι και ο Ζαφίρης εδώ στην παρέα, τον ευχαριστούμε και αυτόν. Δεν ξέρω πόσοι θα μείνουμε να ακούσουμε αυτό το σπικάζ μέχρι το τέλος, λέει ο φίλος Ζαφίρης. Σημαντικό. Ελπίζω να το ξανακούσετε, γιατί ξέρετε, αυτή η εκπομπή είναι on demand με το που τελειώσει. Αυτή η εκπομπή ξανά είναι διαθέσιμη για όλες και όλους εσάς στο radioaliveria1.gr, στο site μας, που όλο μας το πρόγραμμα βρίσκεται εκεί, βεβαίως 24/7. Θα πάω σε διάλειμμα, θα πάω σε μουσική και πού θα σας πάω ταξιδάκι, θα σας πάω ένα ταξιδάκι και θα γυρίσω μετά τη μουσική για να πάμε να κάνουμε τη βόλτα μας στα πρωτοσέλιδα πολιτικών και αθλητικών εφημερίδων της μέρας. Και μετά στο τέλος αυτής ενότητας έχουμε και Μουντιάλ. Μείνετε λίγο στο τι μας άφησε το Μουντιάλ και γενικώς στις απόψεις που κυκλοφορούν εκεί έξω, αν ήταν η απόλυτη φόλα ή αν είχε, που για μένα αυτό είχε, τις πολύ όμορφες προσωπικές ιστορίες των πρωταγωνιστών.
1: Γευστικές αποδράσεις στο Radio Αλιβέρι 1 102,2 FM.
2: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι σε μία από τις πιο μαγευτικές πόλεις της Μακεδονίας, την Καβάλα. Όμορφη, ερωτεύσιμη, με τόσα πολλά να κάνει κάποιος το ταξίδι του εκεί. Η συνοικία της Παναγιάς, η παλιά πόλη δηλαδή, με τα πλακόστρωτα δρομάκια, σε οδηγεί στα απομεινάρια του παλαιότερου βυζαντινού κάστρου που δεσπόζει στην κορυφή από τον 15ο αιώνα και αποτελεί ένα από τα πιο έντονα στοιχεία της πόλης. Ακόμη, μία βόλτα στο λιμάνι θα σε γεμίσει χρώματα και γεύσεις. Είναι συνδυασμός νεοκλασικών κτιρίων και καπναποθηκών που θυμίζουν μια άλλη εποχή, η οποία αναβιώνει στο Μουσείο Καπνού της Καβάλας. Και επειδή καλοκαίρι σημαίνει βουτιές στη θάλασσα, η αμόλοφη και η παραλία Κεραμωτής είναι must. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων Ελευθέρας Βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
3: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Ακούτε το ράδιο Αλβέρις 1. Αλβέρις 1. Ακούτε το ράδιο.
8: Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα.

Επιστροφή λοιπόν 9 και 43 πρώτα λεπτά. Κωνσταντίνος Καραγιάννης στο μικρόφωνο. Βρίσκεσαι στο Είμαστε στον αέρα στους 102 και 2 μεγάκυκλους των FM, στο ραδιόφωνο της νέας εποχής. Μας ακούς μέσα από τους μεγάκυκλους, μας ακούς μέσα από το radioliverna.gr και όλες τις πλατφόρμες φιλοξενίας ραδιοφωνικού προϊόντος. Και ήρθε η ώρα να πάμε να κάνουμε τη βόλτα μας στα πρωτοσέλιδα πολιτικών και αθλητικών εφημερίδων και θα ξεκινήσω φυσικά πρώτα απ' όλα με το πρώτο φρέσκο, ολόφρεσκο, ολόφρεσκο πραγματικό πρωτοσέλιδο για τη ζεύξη αυτής της εβδομάδας, τη νέα εβδομαδιαία εφημερίδα της Εύβοιας, την οποία βρίσκεται σε όλα τα σημεία πώλησης τύπου στο νησί μας. Ζεύξη λοιπόν ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους, πρωτοσέλιδο της σημερινής ημέρας, της σημερινής ημέρας 21 Ιουλίου. Του 2026 και φυσικά με δύο κεντρικά θέματα, θέμα υγεία και θέμα πυρκαγιές. Φάκελος λοιπόν πυρκαγιές, τα λεφτά της πρόληψης στην Εύβοια. Οι εποχικοί πυροσβέστες διεκδικούν το δικαίωμα να συνεχίσουν να υπηρετούν και αντινέρω οι γραμμές του ΔΔΕ και μια πενταετία που έμεινε στις μελέτες. Και στο φάκελο υγεία, τι λειτουργεί πραγματικά στα νοσοκομεία μας, τα κενά, οι βάρδιες και οι μονάδες που ακόμη περιμένουν, Χαλκίδα, Κίμη και Κάριστος. Οι έρευνες που έχουν ξεκινήσει εδώ παράλληλα για το σταθμό μας. Άποψη από τον δόκτορ Γιώργο Πραχαλιά, τον καθηγητή γεωπολιτικής του ΕΚΠΑ, τα 200 χρόνια του 2030, γιατί πρέπει να στοχεύσουμε σε αυτό και πώς θα τιμήσουμε τους κολοκοτρονέους, ειδικά στην Πελοπόννησο και ειδικά στην Τρίπολη. Πολιτισμός Πετριές, ένα χωριό δημιουργεί χώρο για τα παιδιά του. Ένα πολύ όμορφο ρεπορτάζ Παρασκευής Ρούσου και Εύβοια. Κυριακός Μητσοτάκης, τα έργα, οι δεσμεύσεις και οι αντιδράσεις από το πρόσφατο ταξίδι του Πρωθυπουργού. Περνάμε στην καθημερινή, στις πλάτες των συνεπών. Η ανεξόφλητη λογαριασμή επιβάρυνση στην τελική τιμή φτάνει σχεδόν τα 6 λεπτά ανά κιλοβατόρα για το ρεύμα. Τέλος, οι περικοπές της συντάξης χειρίας, κατατέθηκε στη Βουλή η σχετική διάταξη. Οι καύσονες αυξάνουν και τη σκόνη στη Νότια Ευρώπη σε εξέλιξη το φαινόμενο και η κληρονομιά ενός διαφορετικού Μουντιάλ. Χιλιάδες Ισπανοί στην πλατεία της Κυβέλης στη Μαδρίτη περιμένουν το πούλμαν με τους πρωταθλητές κόσμου στην ένθετη φωτογραφία. Πάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Τι ζητά ο ΟΣΑ προς νέο καθεστώς και για τις απολύσεις. Με παρέμβασή του, ο οργανισμός ζητά να περιοριστεί η προστασία και να μειωθούν οι αποζημιώσεις. Στην Ελλάδα η προειδοποίηση απόλυσης από 1 έως 4 μήνες ανάλογα με την προϋπηρεσία. Όσο αυξάνονται τα χρόνια εργασίας, τόσο μεγαλώνουν η περίοδος προειδοποίησης και η αποζημίωση απόλυσης. Γίνεται ακόμα πιο αυστηρό το πλαίσιο για τις ομαδικές απολύσεις. Οι αλλαγές αυτές προτείνονται με την επίφαση της κινητικότητας των εργαζομένων. Και νέος ο ενικός, παλιά τα προβλήματα. Downing Street 10, ποια μηνύματα έστειλε ο Άντι Μπέρναμ με τους υπουργούς που επέλεξε. Περνάμε στην απογευματινή, τρέχουμε όλοι σαν να είναι αύριο εκλογές. Προσκλητήριο πανστρατιάς για αυτοδυναμία, τα μηνύματα Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ψήφος στην άνοιξη του 27, μοναδική Κυριακή της Κάλπης. Και στην τελική λίστα των νεκρών στο μάτι ζητούν οι συγγενείς 8 χρόνια μετά την τραγωδία. Η εφηβεία χωρίς πηξίδα και γονείς δίχως φρένα, της πτέει, μεγάλη έρευνα. Καμπανάκι κινδύνου από τους ειδικούς, από τα ηλεκτρικά πατίνια και την αλόγιστη χρήση των social media μέχρι τα νυχτοπερπατήματα, τις παραβατικές συμπεριφορές και το bullying. Περνάμε στην εφημερίδα των συντακτών, ανώνυμη εταιρεία εμπορίας πολιτισμού. Η κυβέρνηση προσφέρει πολιτιστική κληρονομιά της χώρας στην ιδιωτική εκμετάλλευση. Η ΑΕ ιδιωτικού δικαίου θα διαχειρίζεται με μικροσκοπικά, κερδοσκοπικά συγγνώμη, κριτήρια για 50-50 χρόνια αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και ιστορικούς τόπους. Πάμε στο ριζοσπάστη να δυναμώσει ο αγώνας ενάντια στην εμπλοκή και στο μαγελιό. Πρωταγωνίστρια της εμπλοκής η κυβέρνηση και ανέλαβε και τη διοίκηση της ΣΠΙΔΕΣ. Παίζουν τις ζωές των αυτεργατών κοροναγράμματα εφοπλιστές για τα κέρδη. Περνάμε στον ελεύθερο τύπο, οι 44 προκηρύξεις για 4.665 προσλήψεις σε δήμους, ΔΕΚΟ, νοσοκομεία, σοφρονιστικά καταστήματα, οργανισμούς, η κατανομή θέσεων, αναφορέα και ειδικότητα, τα δικαιολογητικά, τα προσόντα και η διαδικασία. Σε εκλογές του 27 η χώρα χρειάζεται ισχυρή κυβέρνηση. Οι κάλπες θα στηθούν την άνοιξη, αλλά εμείς θα τρέχουμε σαν να είναι αύριο, δήλωσε στην κοινοβουλευτική ομάδα ο Πρωθυπουργός.

Περνάμε και στο μανιφέστο, το rebranding της νέας καταστροφής. Σοφία Βούλτεψη, επιτυχίες Τσίπρα σε αριθμούς, δεκάδες φόροι, μείωση εισοδήματος, capital controls, αδυναμία αποπληρωμής δανείων, θηλιά στον λαιμό των επιχειρήσεων, αστάθεια στο τραπεζικό σύστημα.

0: Πάμε στην Εσπρέσο, εσείς η χαμογελά και πάλι. Γνωριμία στην Κέρκυρα και το Πάσχα και η πρώτη απόδραση με γοητευτικό επιχειρηματία που της έκλεψε την καρδιά. Τύπος Θεσσαλονίκης, τέλος τα ηλεκτρικά πατίνια για τους ανήλικους οδηγούς. Αλλάζουν οι κανόνες κυκλοφορίας με αυστηρότερες ρυθμίσεις στη Βουλή, υποχρεωτική ασφάλιση, πρόστιμα και ηλεκτρονικό μητρό για όλους τους χρήστες. Επιμερίδα κόντρα δέσμευση του Τσίπρα για κατάργηση πανελλαδικών. Όλες οι αλλαγές περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα της Ελλάς για την παιδεία. Η δέσμευση για την κατάργηση, καταργούμε τις εξετάσεις, περνάμε από το ακριβό διόδιο για τις οικογένειες και ψυχοφθόρο για τη γνώση και τη μάθηση. Η διαχειρίστρια δήλωνε άστεγη και έμενε σε βίλα με πισίνα. Μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής άνω των 17 εκατομμυρίων ευρώ ξεσκέπασε η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εισόδων. Επιμερίδα εστιακό την τώρα από τα ψηφοδέλτια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης οδηγεί την Ντόρα Μπακογιάννη στην έξοδο από την πολιτική 37 έτη μετά την πρώτη εκλογική νίκη της. Την ενημέρωσε ότι αρνείται να την περιλάβει στο επικρατείας όπου θα τερμάτιζε τη θητεία της. Επιμερίδα πολίτικα. Ξοδέψαμε 8,3 δις σε 6 μήνες. Πόσο πιο γεμάτο είναι το καλάθι σε σχέση με πέρσι? Πώς τα νοικοκυριά αγοράζουν ξανά περισσότερα προϊόντα? Και αναταραχή στη Φλόρινα, νέα πρόκληση με σκοπιανή ανθεληνική προπαγάνδα. Επιμερίδα Δημοκρατία. Μετανόητος και επικίνδυνος. Ρεστάλ θράσους από τον Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζει ότι έχει την μπάλα, αλλά έχει χάσει το παιχνίδι με την πραγματικότητα και την κοινωνία. Έδωσε συγχωροχάρτη και στον εαυτό του. Τουρκικές προκλήσεις στις γιορτές για τα κατεχόμενα και τη μαύρη επέτειο του Ατήλα. Και πολεοδόμοι καταγγέλνουν την τσιμεντοποίηση των μικρών νησιών από τον Σταύρο Παπασταύρου. Ουκρανοί έκαναν επίθεση σε τάγκερ των Προκοπίου και Αλαφούζου. Και εμείς περνάμε σε μία ανάπαυλα με την υγιεινή μας διατροφή και επιστρέφουμε για τα αθλητικά πρωτοσέλιδα.
1: Ζούμε υγιεινά στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
2: Κακά τα ψέματα. Μία από τις αγαπημένες καλοκαιρινές ατασταλίες είναι η κατανάλωση παγωτού. Δεν θα πούμε όχι, αλλά μήπως το παρακάνεις με την ποσότητα και τις θερμίδες, ειδικά αν θέλεις κάθε μέρα? Σου έχω υγιεινές λύσεις για να αποφύγεις τα πολλά παγωτά, όμως να απολαμβάνεις κάτι εξίσου γευστικό. Όπως γιαούρτι με φρούτα. Επιλέγεις γιαούρτι χαμηλών λιπαρών και προσθέτεις ό,τι φρέσκα φρούτα θέλεις, όπως μπανάνες, βατόμουρα, ροδάκινα, ακτινίδια. Μπορείς να προσθέσεις μέλι ή σιρόπι αγάβης. Επίσης, παγωμένα σταφύλια είναι από τις πιο εύκολες και γρήγορες επιλογές. Βάλε σταφύλια στην κατάψυξη για μερικές ώρες και το αποτέλεσμα είναι μια δροσιστική φυσικά γλυκιά λιχουδιά. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείται τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
3: Ράδιο Αλιβέρι 1.
0: Και μετά την υγιεινή εδώ συμβουλή του σταθμού μας, πάμε να δούμε και τα αθλητικά πρωτοσέλιδα. Sport Day, πάρτι με σαγκριά, μέθησε όλη η Ισπανία την κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλου. Μικρή και πονηρή Ολλανδέζα, πρωτάρα στο Champions League η Νάιμέγκεν, προφανώς δεν συγκαταλέγεται στις μεγάλες ομάδες. Συγκρατημένος με τη Λίμπαρ, πάντως θα προσέχει για να έχει. Γι' αυτό και επισήμανε ότι προσοχή σε ευρωπαϊκή αντίπαλο των Ερυθρολεύκων τερμάτισε πάνω από τον Άγιαξ. Κόκκινος πρωταθλητής, διαμάντια φέρνει ο Νογκά ενίσχυση. Ουστάκιο και Μπραγκάνσα, δύο νέους χαφ βλέπει ο Ολυμπιακός από τη λίστα Καρντόσο. Το δάκρυ του Βασιλιά δεν ήταν ήττα, αλλά η κορυφαία στιγμή που ο άνθρωπος νίκησε τον μύθο. Πώς έζησαν τον τελικό Ισπανί και Αργεντίνη του Ολυμπιακού? τα πάντα για την Νάιμέγκεν. Πρωτάρα Λαπονηρή, πια αντίπαλο του Ολυμπιακού στο τρίτο προκριματικό του Champions League και τι πρέπει να προσέξει. Πάμε στο Boston Sport, παγκόσμιο θαυμασμό για την παγκόσμια πρωταθλήτρια Ισπανία. Εκατομμύρια Ισπανία αποθέωσαν την εθνική τους για την κατάκτηση του Μουντιάλ μετά την επιστροφή της από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Βλέπει και Ουστάκιο ο Ολυμπιακός και χρυσή εις διπλούν. Η Ερμιόνη Γκίκα ανέβηκε στο πρώτο σκαλί του βάθρου τόσο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα όσο και στο Open Trophy, φτάνοντας πλέον τα 14 μετάλλια καριέρας. Αθλητική ώρα των Σπορ, ΑΕΚ και Κάγκουα πιέζουν ασφιχτικά την Χάμποελ για να κλείσει σήμερα η μεταγραφή. Δεν πρόκειται ωστόσο η Ένωση να εγκλωβιστεί στην περίπτωση του Χαφ από τη Ζάμπια αν δεν προχωρήσει άμεσα. Και ο Λιούπιτς οδεύει προς δανεισμό στη ΛΑΣΚ, η Rangers επιμένει για τον Φαν Ράις. Live Sport, όλα δείχνουν συμφωνία. ΑΕΚ και Kings Καγκούα πιέζουν για να κλείσει το deal της μεταγραφής από την Χάποελ Μπερσεβά ώστε να μην αγωνιστεί σήμερα στα προκριματικά και να μπορεί να παίξει με την Ένωση στα play-off του Champions League. Γκρέμισαν τα τίκη για τον Τζέντι Όσμαν στον ΠΑΟΚ, την μεταγραφή φυσικά του Τούρκου παίχτη του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Η κλήρωση ανοίγει την πόρτα της πρόκρισης για τον Ολυμπιακό στο Champions League και στον ΠΑΟΚ στο Europa League και τον Παναθηναϊκό στο Conference για να κάνουν το καθοριστικό βήμα ατενίζοντας την League Face. Πάμε και Θεσσαλονίκη και στην Μέτρο Σπορ. Ενθουσιασμός και συγκίνηση καυτή υποδοχή των Τζέντι Όσμαν στο Παλατάκι και παρουσίαση αντάξια ενός μεγάλου στάρ. Αποθέωση για Μιστακίδη με την Ιαχή, είναι τρελός ο πρόεδρος. Ήρθα στον ΠΑΟ για να κατακτήσουμε τα πάντα, υπόσχεση του Τούρκου Άσου Γιώβιτς. Είναι τιμή να φορά στη φανέλα του Άρη. Στο τέλος της εβδομάδας έρχεται να υπογράψει και ο Τολιόπουλος. Και πανζουρλισμό στη Μαδρίτη και υποδοχή ηρών. Ξενύχτησε όλη η Ισπανία πανηγυρίζοντας για τους πρωταθλητές κόσμου. Και εμείς πάμε να κάνουμε ένα σχόλιο για όσα είδαν τα ματάκια μας στο Μουντιάλ που μόλις ολοκληρώθηκε και νομίζω ότι είναι ανάμεικτα τα συναισθήματα σε ένα δύσκολο Μουντιάλ με 48 ομάδες, η πρώτη διοργάνωση με τόσες πολλές ομάδες. Θα σας παρασύρω πάλι, συμπαρασύρω να κάνετε μια βόλτα πάλι στη ζεύξη που κυκλοφορεί για το ισπανικό καλοκαίρι των 48, όλα όσα μας άφησε το Μουντιάλ 2026 θα τα βρείτε εκεί συμπυκνωμένα. Για τα ορόσημα μιας διοργάνωσης που μετά τις πολλές ομάδες και με το μοίρασμα της διοργάνωσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Καναδά και Μεξικού, μια διοργάνωση που είχε τις αμφιβολίες, ωστόσο ουσιαστικά 104 ολόκληρους αγώνες αργότερα η εικόνα ήταν πιο σύνθετη, περισσότερες χώρες βγήκαν στο ποδοσφαιρικό προσκήνιο, αλλά στα ημιτελικά φτάσαν 4 από τις μεγαλύτερες και βέβαια στο μεγάλο τελικό Ισπανοί σε ένα απίστευτα κυριαρχικό παιχνίδι απέναντι στην Αργεντινή του Λέο Μέση. Ο Λέο Μέση, ο οποίος στα 39 του έκανε επίδειξη της προσπάθειας, έκανε τον εαυτό του ταυτόσιμο με ένα ολόκληρο λαό και βεβαίως έβαλε τον εαυτό του σε αυτή τη φοβερή συζήτηση για την υποψηφιότητα. Ποιος θα είναι τελικά ο καλύτερος όλων των εποχών, με το Μέση να είναι ένα βήμα πριν ολοκληρώσει ουσιαστικά ένα ιστορικό back-to-back στα παγκόσμια κύπελα, μοναδικό. Ωστόσο δεν συνέβη αυτό. Αυτό όμως δεν χαλάει όλο το ιστορικό που είδαμε για το Μέση με τα γκολ του και με μια Αργεντινή που έδειχνε μέχρι το τέλος ότι είναι σκληρή για να πεθάνει, ουσιαστικά μέχρι και τα ημιτελικά. Αλλά οι Ισπανοί, η δική μνήμα στους Ισπανούς, στη νέα γενιά, στο υπέροχο κυριαρχικό ποδόσφαιρο που έπαιξαν. Για όσους παρακολουθούμε ποδόσφαιρο, νομίζω ότι αυτό πράγμα πρέπει να το παραδεχτούμε. Μια γενιά που έρχεται από πίσω. Ένα διαφορετικό ποδόσφαιρο από όλους τους άλλους, με απίστευτα τριγωνά, με απίστευτη συνεργασία, με πάρα πάρα πολύ καλή ατομική ποιότητα, αλλά και ένα δεμένο σύνολο με άκρα φωτιά, νομίζω κυριάρχησαν. Πρώτη προσπάθεια στο τέρμα ήταν μετά το γκολ και μετά στο δεύτερο ημίχρονο της παράτασης για την Αργεντινή. Θα μπορούσε βεβαίως με ένα τσάφ να έχουμε μια διαφορετική εξέλιξη. Ωστόσο, όσοι ξενυχτήσαμε, δεν ξενυχτήσαμε άδικα για να δούμε τους Φιλίας Ρόχας να σηκώνουν το ιερό δισκοπότηρο του παγκοσμίου κυπέλου σε ένα σπουδαίο, σε μια σπουδαία πορεία που τους αξίζει βεβαίως 100%. Κρατάω ένα ιστορικό δεδομένο από το παγκόσμιο κύπελο. Θα μπορούσα να σας μιλάω πάρα πολύ γι' αυτό. Το πανό στον ημιτελικό Las Malvinas Son Argentinas. Αυτό το πανό που κράτησαν οι παίκτες της Αργεντινής στον ημιτελικό μετά το παιχνίδι με την Αγγλία, τον Νικηφόρο, για την μεγάλη ιστορική διένεξη μεταξύ Αγγλίας και Αργεντινής για τα νησιά αυτά, τα Φόκλαντ ή αλλιώς Μαλβίνες όπως είναι γνωστές, από τον πόλεμο του 1982 και τον θάνατο 649 Αργεντινών και 255 Βρετανών στρατιωτών, μια διεκδίκηση που υπάρχει ακόμα στη δημόσια ζωή και έφερε και ένα ακόμα θέμα κατά πόσο η πολιτική συμπλέει με το ποδόσφαιρο. Εκκρεμεί και μια ιστορία με τη FIFA για τη μορία της Αργεντινής, όμως ήταν ένα σημείο που δείχνει ότι στην κεντρική σκηνή η πολιτική παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Και κλείνοντας αυτό το σχόλιο, δεν μπορώ να μην αναφερθώ φυσικά σε αυτά που είδαν τα ματάκια μας με την παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Τραμπ, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε πλήρως το τι έγινε το παγκόσμιο κύπελο στην χώρα του, ότι συμμετείχε ουσιαστικά για να μην τιμωρηθεί παίκτης Αμερικής και να μην αποκλειστεί, ότι είναι ο άνθρωπος που έδειξε μερικά σκαμπυλάκια στο κύπελο σε μια πολύ ειδικών συνθήκων, σε ένα πλάνο που έδειξαν οι διοργανωτές λίγο πριν κλείσει το ημίχρονο στον τελικό, σαν να του πήγαν ένα κόκκινο κρασί να διαλέξει αν είναι αυτό που έχει διαλέξει, σαν να πήγαν στον αρχηγό της φυλής να δει το κύπελο, και ο τρόπος με τον οποίο το ακούμπησε ο Τραμπ, η σκηνή του να μην θέλει να φύγει από το πόντιουμ λίγο πριν την απονομή, λίγο πριν σηκώσουν οι Ισπανοί το κύπελο, αλλά και τα έντονα γιουχαίσματα αυτά που ακούσαμε από τον κόσμο όταν μαζί με τον Ινφαντίνο, τον πρόεδρο της FIFA, μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο. Η πολιτική και το ποδόσφαιρο και η πολιτική, η Αργεντίνη με το πανό και ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εγκαθιδρύεται ουσιαστικά σε μια προσωπικότητα που θέλει να συμμετέχει και να καθορίζει τα πάντα, από τις βόμβες στο ποδόσφαιρο, από το μεταναστευτικό και την οικονομία, μέχρι και το να δημιουργήσει ένα καινούριο πρότυπο που γυτνιάζει προφανώς με την αυταρχική διοίκηση. Όλα αυτά τα βλέπουμε και τα βλέπουμε και στο πεδίο του πολέμου, στο οποίο θα έρθουμε μετά τις διαφημίσεις. Μείνετε εδώ, επειδή είπαμε και το Μιχάλη Ξοχοίδη, δεν μπορούμε να μνημονεύσουμε τον Σωκράτη Γκιόλια σήμερα για τα ανεξιχνίαστα εγκλήματα των δημοσιογράφων. Μείνετε εδώ, σχόλιο για την Κύπρο μας. Χθες ήταν η επέτειος από την είσοδο του Ατήλα. Μείνετε εδώ και για όλα όσα έχουμε ανοίξει, κοινοβουλευτική ομάδα Νέας Δημοκρατίας, αλλά και εκτός από τον πόλεμο, το μέτωπο του πολέμου, τι συμβαίνει και με το νέο ένικο της Downing Street 10 στη Μεγάλη Βρετανία. Όλα εδώ στο Είμαστε στον Αέρα. Κωνσταντίνος Καραγιάννης μαζί σας μέχρι και τις 11. Φύγαμε για διαφημιστικό διάλειμμα, μουσική και επιστρέφω και φυσικά με τα δικά σας μηνύματα.

0: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
3: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
2: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
3: Όχι που σε ενημέρωσε.
2: Που σε προκάλεσε.
4: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
5: Αλλά βάθος.
3: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
2: Φθηνό εξοραϊσμό.
3: Σκληρή καταγγελία.
2: Και τίποτα ανάμεσα.
6: Η Εύβοια έχει ιστορία.
7: Έχει ανθρώπους.
6: Έχει γεγονότα που κρύβονται
7: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
6: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
3: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
4: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
2: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
4: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
3: Ζεύξη.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
4: Ζεύξη.
6: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
6: Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
6: Στα Περίπτερα.
9: Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

Επιστροφή και καλημέρα στο group των 10, στους φίλους που μόλις τώρα μπήκαν στους 102 και 2 μεγάκυκλους για το πρωινό μας ραντεβού εδώ στο «Είμαστε στον αέρα» φυσικά, στο μαγκαζίνο της εξατομίκευσης, εμβάθυνσης και διασύνδεσης, δυνατά σφαγερά, διαμεσολάβητα και πάντα αποκλειστικά σε αυτήν την συχνότητα και στο radioaliberiana.gr. Κωνσταντίνος Καραγιάννης στο μικρόφωνο. Έχουμε πει πολλά και διάφορα στο πρώτο δίωρο και σας προτρέπω να αποθηκεύσετε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα, όπως και στον αγαπημένο browser, δηλαδή στο διαδίκτυο, να έχετε ανοιχτή τη σελίδα με το radioaliberiana.gr on demand όλες τις ζωντανές μας εκπομπές. Υπενθυμίζω σήμερα στις 11 ανέβαγε λίγο εδώ για μουσικό ξυπνητήρι, στις 3 Παρασκευή Ρούσου ημέρα σε εξέλιξη, και το βράδυ στις 9 Δημήτρης Μπακαλιάνος για την ροκ μετεξέλιξη, τη ροκ πλευρά αυτής της δικής μας παρέας εδώ του Radio Oliveri 1. Δημήτρης Μπακαλιάνος, Velvet Black Box, μην χάνετε την επαφή σας με το ζωντανό μας πρόγραμμα και αυτό το καλοκαίρι. Θα πάμε να μνημονεύσουμε εδώ, μου κορνάρει σε φαδίες η Ανά, για να πάω να ρίξω μια ματιά και στα μηνύματα μου.

Την αγαπημένη μας φίλη, την αγαπημένη καστικό της καρδιάς μας, την Κατερίνα Περιφάνου. Καλημέρα στο σταθμό της καρδιάς μας και, επανέρχομαι, μάλλον απαντώ, ανταπαντώ με αγάπη. Καλημέρα στην ζωγράφο της καρδιάς μας. Κατερίνα Περιφάνου, ξέρετε τι σας λέω αυτή την ώρα. Να κάνετε τη βόλτα σας στους Αγίους Αποστόλους και στο Μουσείο Τέχνης Κατερίνας Περιφάνου. Πολύ ωραία πράγματα συμβαίνουν εκεί. Και έχω την αίσθηση ότι όσοι δεν το κάνετε, δεν θα έχετε ολοκληρώσει την εμπειρία σας σε αυτή την πανέμορφη πλευρά της Εύβοιας στους Αγίους Αποστόλους. Ο Γιώργης είναι εκεί και μας καλημερίζει και αυτός με τη σειρά του και βεβαίως του στέλνω την αγάπη μου και εγώ και πάμε να μνημονεύσουμε και άλλα και να μνημονεύσουμε φυσικά και τους Αγίους της ημέρας για να πάρουμε δύναμη γιατί έρχονται δύσκολα θέματα. Θέλω να πάω και στα ορόσημα αυτών των ημερών αλλά και φυσικά να κάνω και τη βόλτα μου στα διεθνή. Είναι πολύ μεγάλη η βόλτα στα διεθνή με τον όλεθρο που συναντάμε συνεχώς βλέποντας κεντρικές ειδήσεις και λαμβάνοντας αυτήν την εικόνα από τα διεθνή πρακτορία ειδήσεων με φωτογραφικό υλικό φυσικά αλλά και με την αποτυχία των διπλωματών να κατευνάσουν αυτό το μένος που ξεκινάει από τον Μπεν Νετανιάχου και φτάνει μέχρι το δικό σου καυστήρα και μέχρι τη δική σου αγωνία αν έχεις μείνει τελικά άνθρωπος. Ξέρω σας φαίνονται αυτά πολλές φορές λίγο, σας φαίνονται λίγο περίεργα αλλά δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Πάμε λίγο να μνημονεύσουμε αμαρτύρωνα Κακίου Γεωργίου Ευγενίου Θεοδόρου Θεοφίλου Υιούς του Ματθαίου και Τροφίμου Σύναξης Υπεραγίας Θεοτόκου εν της Αρματίου Ισμερνή ημέρα.

Πάμε λοιπόν να μνημονεύσουμε για τον Άγιο Σιμεών, τον Διαχριστόν Σαλό και τον Ιωαννή. Δεν είναι ο φίλος μου ο Σιμεών από Θεσσαλονίκη που γιορτάζει σήμερα. Ξέρω ότι γιορτάζει του Σιμεών του Θεοδόχου το Φεβρουάριο ο καλός μου φίλος. Οπότε δεν θα του πω, μάλλον θα του πω χρόνια πολλά, αλλά θα του τα πω δια της τετλασμένης, ξέρετε. Και για τον Άγιο λοιπόν Σιμεών, και ο Σιμεών ο Διαχριστών Σαλός και Ιωάννης, όσοι πατέρες Σιμεών και Ιωάννης κατάγονταν από την Έδεσα της Συρίας και έζησαν στα χρόνια του βασιλέα Ιουστίνου του Νέου, περί το 518 μετά Χριστόν, ήταν πολλοί φίλοι και έτσι αποφάσισαν να πάνε μαζί στα Ιεροσόλυμα και να προσκυνήσουν τους Αγίους Τόπους. Αφού προσκύνησαν, πήγαν στη Μονή του Αγίου Γερασίμου και έγιναν μοναχοί από τον Όσιο Νίκονα. Πριν συμπληρωθούν όμως 7 μέρες στο μοναστήρι, έφυγαν για την έρημο όπου διέμεναν μαζί επί 40 χρόνια, κάτω από σκληρή άσκηση. Κατόπιν ο Σιμεών επέστρεψε στα Ιεροσόλυμα και εξέφρασε την επιθυμία μέσω της προσευχής του να παραμείνει άγνωστος. Πράγματι ο Θεός οικονόμησε έτσι τα πράγματα που ο Σιμεών προσποιούνταν τον χαζό. Γι' αυτό και ο τίτλος «Ο Διαχριστών Σαλός». Και μάλιστα σε αυτή την προσποίηση κατά τη διάρκεια της προσμονής του στην Έδεσα της Συρίας επιτέλεσε πολλά θαύματα και ανεπάφθην κυρίω φτωχός και ταλαιπωρημένος. Αργότερα έφτασε εκεί και ο Ιωάννης, όπου έμαθε για το θάνατο του Σιμεών και μετά από λίγο κοιμήθηκε και ο ίδιος. Να εύχεστε διότι σας επιστρέφετε και επειδή καλοκαιρινές αυτές μέρες μετάβαση των ζωδιακών κύκλων που θα έλεγε και η Ανούλα μεταξύ των ζωδίων, γιατί φτάνοντας προς το τέλος μπαίνουμε και στο Λέοντα και εγώ στη ζωή μου έχω πολλές Λέινες να γιορτάσω, τη σύζυγό μου, την μητέρα μου, ξέρετε τι συμβαίνει. Είμαι δίπλα στις βασίλισσες της ζούγκλας και της ζούγκλας της ζωής που μας κάνουν και νιώθουμε ασφαλείς, βεβαίως όπως ακριβώς κάνουν και οι Λέινες. Αλλά στη μετάβαση αυτή να ευχηθώ για το καλοκαίρι, ξέρω ότι όσοι έχετε τα γενέθλιά σας. Σήμερα έχω τον καλό μας φίλο εδώ πέρα, το Μίμη, ο οποίος έχει γενέθλια και του στέλνω την αγάπη μου. Και βεβαίως. Και επίσης, όσοι έχετε κάθε λόγο την 21η Ιουλίου να γιορτάζετε και να εύχεστε και να θέλετε να τα περνάτε αυτά τα πολύ ωραία της ζωής, τα εορταστικά μαζί με φίλους, κάντε το, πράξτε το, πετάξτε τα κινητά σας, βρεθείτε, κάντε παρέα. Βεβαίως τα εορτολόγια, ξέρετε ότι έχουν αξία όταν μνημονεύουμε και πράγματα και καταστάσεις για την 21η Ιουλίου φυσικά, αλλά εγώ θέλω να πάω και λίγο σήμερα και χθες και προχθές, γιατί είναι σπουδαία τα ορόσημα που πρέπει να θυμόμαστε, εννοείται.

Από πίσω προς τα μπρος θα πάμε για την 19η, σας είπα, επειδή μιλούσα για τον Χρυσοχοΐδη, μιλούσα για τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και για τη Μαρφίν εκτενώς σε αυτή την εκπομπή, αλλά θέλω να μνημονεύσω την 19η για την ανεξιχνίαστη δολοφονία του Σοκράτη Γκιόλια, του δημοσιογράφου που το 2010 άνοιξε την πόρτα του σπιτιού του, κατέβηκε στο δρόμο. Κάποιοι του είπαν ότι του κλέβουν το αυτοκίνητο και δέχτηκε καταιγισμό πυρών. Σύμφωνα με τους ιατροδικαστές, 16 τραύματα από σφαίρες στον τόπο της δολοφονίας, περίπου 20 κάλικες εντοπίστηκαν και ο Σοκράτης έφυγε για το επέκεινα ακαριέα από αυτούς τους πυροβολισμούς. Στο αθλητικό ρεπορτάζ και το ερευνητικό ρεπορτάζ για χρόνια, ο Σοκράτης, τηλεόραση, ραδιόφωνο, κατά την περίοδο της δολοφονίας του μάλιστα ήταν διευθυντής του ραδιοφωνικού σταθμού Θέμα 98 και 9 και είχε επίσης συνδεθεί με το ιδιαίτερα δημοφιλές εκείνη την εποχή δισογραφικό ιστολόγιο, το τροκτικό, σε όσους θυμούνται και σε όσους έχουν μνήμη για το τι συνέβαινε εκείνη την περίοδο με το τροκτικό. Πληθώρα ζητημάτων που χτυπούσαν την πόρτα της έρευνας και έβγαζαν αποτελέσματα που δεν άφηναν κανένα να συγκίνητο. Υπήρξε ανάληψη ευθύνης από τις έκτα επαναστατών, συνδέθηκαν μετά την βαλιστική εξέταση τα όπλα της δολοφονίας με προηγούμενες ενέργειες αυτής της εγκληματικής οργάνωσης και στις 27 Ιουλίου είχαμε την επιστολή, την ανάληψη ευθύνης με την προκήρυξη που εστάλει τότε στα νέα

για σέναν δημοσιογράφο, αλλά είναι επιθέσεις ενάντια στην ελευθερία, τη δημοκρατία και την ενημέρωση. Εγώ απλά θα υπενθυμίσω σε όσους τρίβουν τα χέρια τους για την αστυνομική μας κάλυψη και την αγωνία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη να διερευνήσει και να εξιχνιάσει υποθέσεις, ότι το 2030 κινδυνεύει, μάλιστα με βάση διεθνείς οργανώσεις για την ελευθερία του τύπου, το 2030 υπάρχει αγωνία να παραγραφεί το αδίκημα και χωρίς να έχει αποδοθεί καμία μα καμία ποινική ευθύνη απέναντι στα εγκλήματα των ανθρώπων του τύπου.

Και βεβαίως η υπόθεση του Σοκράτη που 19 Ιουλίου πάντα θυμόμαστε, είναι μια υπόθεση που δεν αποτελεί τη μόνη. Και δεν αποτελεί τη μόνη, και δεν αποτελεί τη μόνη στην Ελλάδα, και δεν αποτελεί τη μόνη στον κόσμο του τύπου, για τον Γιώργο Καραϊβάζ, ο οποίος είναι ακόμα μια πληγή στον τύπο, η δολοφονία του, και ακόμα ψάχνουν κάποιοι να βρουν αν έχει γωνίες το 20 λεπτό. Είμαστε στα 5 χρόνια από την δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ, του δημοσιογράφου, και η φυσική και η ηθική αυτούργοι είναι εκεί έξω και παραμένουν επίσης ελεύθεροι.

Οι σύγχρονοι εξιχνιαστές ίσως να μην έχουν τόσο πολύ χρόνο για τις εξελίξεις στην Ελλάδα από τον Απρίλιο του 2021, από τον Ιούλιο του 2010, αλλά και στην διεθνή κατάσταση, η οποία δεν αφήνει κανέναν με κανέναν ασυγκίνητο το τι συμβαίνει με τους δημοσιογράφους, και δεν είναι μόνο τα συμβόλαια θανάτου για δημοσιογράφους, είναι και σε ένα παγκόσμιο επίπεδο ακόμα, αν θέλετε, οι δολοφονίες που αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο και ιδιαίτερα εκείνοι που βρίσκονται σε εμπόλεμες ζώνες. Δεν μιλάμε συνήθως για αυτούς και πρέπει να μιλάμε. Τι συμβαίνει με τους δημοσιογράφους που έχουν χάσει ζωή τους στη Γάζα, μαζικές απώλειες ανθρώπων και επαγγελματιών των μέσων ενημέρωσης. Η Επιτροπή Προστασίας Δημοσιογράφων επισημαίνει σε κάθε σύσκεψη, σε κάθε οργάνωση, σε κάθε εκδήλωση τη διαχρονική ατιμορρησία των ηθικών αυτουργών σε τέτοιες εγκληματικές ενέργειες. Και αυτή η κατηγορία δεν τελειώνει, δυστυχώς. Οι δολοφονίες των ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους, άνθρωποι του τύπου δολοφονημένοι σε ανεξιχνίαστα εγκλήματα. Ακούει κανείς, άραγε. Και βεβαίως το τι θα θυμόμαστε και το τι δεν θα θυμόμαστε και το πώς θα αφήσουμε ή δεν θα αφήσουμε τη λύθη να σκορπίσει, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά στο Radio Αλιβέρια 1, γιατί δουλεύουμε πάνω σε αυτό. Ξέρουμε στα βασικά ελληνικά που πρέπει να μιλάει κάποιος, γνωρίζετε την αξία του στερητικού α μπροστά από λέξεις, και δεν είναι πολύ δύσκολο να κάνει κάποιος την απλή σκέψη ότι αν βάλεις το στερητικό α μπροστά στη λέξη λύθη, αποκαλύπτεται η λέξη αλήθεια. Ουσιαστικά λοιπόν η λέξη αλήθεια βασίζεται στην νίκη της μνήμης εναντί της λύθης. Το αντίθετο λοιπόν της λύθης είναι η αλήθεια, και πρέπει να θυμάσαι για να προσεγγίσεις λοιπόν την αλήθεια. Και για να θυμάσαι θα πρέπει να διαδίδεις και να διασώζεις. Και αυτό το πράγμα κάνουμε, γι' αυτό μνημονεύουμε ανθρώπους και καταστάσεις. Και δεν μπορώ σήμερα να μην αφιερώσω χρόνο, δεν ήμασταν χθες εδώ στο μικρόφωνο, για την παραλαβή της εφημερίδας μας. Ξέρετε, έχω αυτή την αγωνία ως μέλος μιας ομάδας πρωτίστως και όχι ως εκδότης προφανώς, της ομάδας των ανθρώπων του Radio Αλιβέρια 1, που τους έχω μνημονεύσει πολλές φορές με τα μικρά τους ονόματα, αλλά είναι άνθρωποι ουσιαστικά εξαιρετικά δοτικοί και αγαπούν αυτό που κάνουν, και είναι πολύ σπάνιο να εργάζεσαι κάπου και να αγαπάς αυτό που κάνεις.

Δεν ήμασταν λοιπόν εδώ για να είμαστε σε θέση να εξασφαλίσουμε το τρίτο τεύχος που είναι στα περίπτερα σήμερα στην Εύβοια. Γι' αυτό δεν είπαμε κάτι για την Κύπρο μας. Αλλά θα πούμε σήμερα για την επέτειο της 20ης Ιουλίου, βασικά το 1974, και γιατί πρέπει να θυμόμαστε, εν πάση περιπτώσει, για να νικήσουμε τη λύθη και να προσεγγίσουμε την αλήθεια. Για την 20η Ιουλίου του 1974, για την τουρκική εισβολή της 20ης Ιουλίου και την κατοχή και βεβαίως για το τι ήταν εκείνο που συνηγόρησε στα γεγονότα αυτά σαν χθες για την Κύπρο και νομίζω για την τουρκική εισβολή, για την επιχείρηση Ατίλας, την κατεχόμενη πια Κύπρο που υπάρχει, ένα μοναδικό φαινόμενο, ένα κράτος στην Ευρωπαϊκή Ένωση το οποίο είναι κατεχόμενο και δεν ιδρώνεται αυτή κανένας, και επειδή ξαναξεκινάει ζήτηση για τον Κυπριακό, καλό είναι να θυμόμαστε. Διαβάστε στη ζεύξη που κυκλοφορεί το άρθρο του Δημήτρη Κουλιώνη. Νομίζω ότι είναι η απόλυτη εισαγωγή, αν καταλάβετε πού πάμε στις επόμενες μέρες και στο επόμενο διάστημα για τη λύση του Κυπριακού. Ακούμε πάρα πολλά στα διάφορα think tank της εθνικής μνήμης, εντός πολλών εισαγωγικών εθνική μνήμη, γιατί ξέρετε ότι η εθνική μνήμη νικέται από την λύθη, όπως σας ξαναείπα. Επομένως, το σημαντικότερο εδώ είναι να πάμε λίγο να δούμε μαζί σήμερα, έστω και επιγραμματικά, τι είναι εκείνα τα στοιχεία τα οποία έφτασαν σε αυτό το επίπεδο την τουρκική εισβολή, το πρακτικόπημα που έγινε από τη Χούντα των Αθηνών και πραγματοποιήθηκε από την Κυπριακή Εθνική Φρουρά σε συνεργασία με την οργάνωση ΟΚΑΒΙΤΑ, το πρακτικόπημα που ανέτρεψε τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο για να ενωθεί η Ελλάδα με την Κύπρο, αυτές οι αριθμίες στην περίοδο, τη σκοτεινή περίοδο της Χούντας στην Ελλάδα και βεβαίως η εκμετάλλευση αυτής της περιβόητης συνθήκης της Ζυρίχης που έβαζε την Κύπρο εγγυήτρια δύναμη στην Κύπρο, με αποτέλεσμα να έρθει και να εισβάλλει στις 20 Ιουλίου προσχηματικά με το άρθρο 4 της συνθήκης αυτής των εγγυήσεων, που σε τρεις μέρες κατέλαβαν το 3% από το βόρειο κομμάτι του νησιού με τον Ατίλα 1 και συγκεκριμένα την Κερίνια και την περιοχή γύρω από την πόλη. Και στις 23 Ιουλίου κηρύχθηκε και χειρία και τόσο η Χούντα των Αθηνών όσο και η κυβέρνηση της Κύπρου κατέρευσαν. Τι ήταν όμως εκείνα τα στοιχεία που πρέπει να θυμάται κανείς για την 20η Ιουλίου και γιατί πάει βαθιά η σκέψη μας? Διότι η Κύπρος ήταν ένα αποτέλεσμα μιας αποικιακής διαχείρισης. Και σας έχω πει πολλές φορές ότι από το 1950 μέχρι το 1960 και από το 60 μέχρι το 1974 είναι δύο μεγάλες δεκαετίες γεγονότων ανταγωνιστικών εθνικών επιδιώξεων, δυσλειτουργίας του Κυπριακού κράτους, μια μακρά περίοδος διακοινωτικής βίας, παρεμβάσεων των χωρών σε αυτό το νησί και βεβαίως της Βρετανικής αποικιοκρατίας που με το φευγιό της άφησε αυτή την κλιμακωμένη κατάσταση, γιατί η αποικιακή κληρονομιά έθεσε ασύμβατους εθνικούς στόχους για την Κυπριακή ολοκλήρωση. Υπενθυμίζω ότι κατά την Βρετανική αποικιοκρατία η πλειονότητα των Κυπρίων διεκδικούσε ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Η ηγεσία της Τουρκίας προέβαλε σταδιακά θέση διχοτόμησης, τα λεγόμενα ταξίμ, για να εμποδίσει αυτή την προοπτική, με αποτέλεσμα να καλλιεργούνται διαφορετικοί εθνικοί στόχοι σε ένα μεγάλο χώρο, σε ένα μεγάλο χώρο που λέγεται Κυπριακό πολιτικό σχέδιο και ο καθένας το ερμηνεύει κατά το δοκούν. Είχαμε τον ένοπλο αγώνα της ΕΟΚΑ την περίοδο 55-59 κατά της Βρετανικής αποικιοκρατικής διοίκησης. Τα θύματα, σας υπενθυμίζω ότι το πρώτο θύμα της Βασίλισσας Ελισάβετ, την οποία τη γνωρίζετε βλέποντας Netflix, και κάποιοι Έλληνες πολίτες στην κηδεία της έκλαιγαν. Το πρώτο θύμα της Ελισάβετ, η πρώτη εντολή θανάτου ως βασίλισσα, σαν να βλέπεις ταινία πραγματικά, εις θάνατον, ήταν στον Ευαγόρα Παλικαρίδη που έβγαλε από το σχολείο του τη σημαία των Βρετανών. Αυτή είναι η Βρετανική αποικιοκρατία. Ο αγώνας λοιπόν της ΕΟΚΑ 55-59, που δεν ξέρω, όσοι δεν ακούνε ράδιο Αλιβέρι, δεν ξέρω πόσοι ασχολούνται με αυτή την περίοδο, με στόχο να την αυτοδιάθεση και την ένωση τις τουρκοκυπριακές, όπως λένε, οργανώσεις της ίδιας περίοδου, την ανεξαρτησία του 1960 με τις συνθήκες της Ζυρίχης, που σας λέω, και του Λονδίνου, που έβαλαν τις εγγυήσεις και τις δυνάμεις σε περίπτωση κινδύνου να επέμβουν, αλλά και όλη αυτή την ιστορία από το 60 μέχρι το 1974 που ήταν κακοσχεδιασμένη, με αποτέλεσμα να φτάσουμε στα γεγονότα αυτά της καχυποψίας και του φόβου, και εκτός από το 1974 να έχουμε
και της αποστολής ερευνητικών δυνάμεων στην Κύπρο, όχι μόνο το 1974 και νωρίτερα, μια ιστορία που δεν κατέστη δυνατόν να αποφευχθεί. Από εκεί και πέρα, τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Η ιστορία είναι ότι ουσιαστικά έχουμε τον κύκλο της ΕΟΚΑ Β, πολύ σημαντική περίοδος, το 1971 με τον Γιώργο Γρίβα να επιστρέφει μυστικά στην Κύπρο. Έχουμε το θάνατο του Γρίβα το 1974. Έχουμε την τελική ρήξη του Μακαρίου με την Αθήνα τον Ιούλιο του 1974, λίγες μέρες πριν από την επέμβαση, ότι δεν θα ελεγχόταν καθόλου από τη Χούντα ο Μακάριος, με αποτέλεσμα την πτώση του. Το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου που εκτελέστηκε από την Εθνική Φρουρά και τα αποτελέσματα της 20ης. Αποτυχία όλων των δυνάμεων της εποχής να αποτρέψουν αυτό που συνέβη, καθώς και αποτυχία από εκεί και πέρα όλων μας και όλων των διπλωματικών υπηρεσιών να μπορέσουν να εξασφαλίσουν τα ψηφίσματα του ΙΕ ότι όντως υπάρχει εισβολή και κατοχή στην Κύπρο και ότι όντως η Τουρκία παρανομεί ότι είναι ο εναδίκα ευρισκόμενος εισβολέας. Κανένας ακόμα δεν έχει σταθεί το ίδιο των περιστάσεων. Το μόνο που κάνουμε στη χώρα μας είναι να λέμε «Κακώς οι Κύπροι δεν ψήφισαν το σχέδιο Ανάν». Λοιπόν, καλώς οι Κύπροι δεν ψήφισαν το σχέδιο Ανάν, γιατί όπως είχε πει και ο Αΐμνος Στάς Παπαδόπουλος, δεν θα μπορούσε ποτέ ένα αναγνωρισμένο κράτος να παραδοθεί ως επαρχία στις ορέξεις των Τούρκων και των φίλων τους. Μνημονεύουμε σήμερα, γιατί είναι σημαντικό να ξέρετε, έστω να το θυμάστε αυτό που λέγανε οι παλιότεροι, το δεν ξεχνώ, και να υπάρχει και σήμερα. Για την 20η Ιουλίου, που κάθε χρόνο θα πρέπει ιδιαιτέρως να τιμάμε τη Μεγαλόνυσο και να προσπαθούμε στην πραγματική και μία βιώσιμη λύση, που είναι ένα καινείο νησί, φυσικά. Κωνσταντίνος Καραγιάννης εδώ, μέχρι και τις 11. Και πού θα πάμε τώρα μετά, μόλις επιστρέψουμε, θα πάμε στη διεθνή σκηνή. Θα γυρίσουμε και στα δικά μας λίγο για τα θέματα τα οποία αναλύουμε και στις εύξεις στους μεγάλους φακέλους υγείας και πυρκαγιάς. Αλλά θα πάμε και στο εξωτερικό να δούμε τι συμβαίνει στα μέτωπα του πολέμου. Και βεβαίως μια βόλτα και στη Βρετανία, μιας και τόπα, λόγω της επετείου. Γιατί έχουμε νέο ένικο στην Downing Street 10, νέος πρωθυπουργός σε αυτό το αλυσβερίσι που συμβαίνει τα τελευταία πολλά χρόνια στην Μεγάλη Βρετανία, που βιώνει στο πετσί της πολιτικά ότι άφησε ως αποικιοκράτης από την Κύπρο, από τη Γάζα, σε όλα αυτά τα μέρη ήταν οι Βρετανοί. Όπου πέρασαν και έφυγαν, άφησαν πίσω τους αυτά που αντιμετωπίζουμε στη γεωπολιτική μέχρι και σήμερα. Πάμε σε μουσική και διάλειμμα για διαφημίσεις και επιστρέφω φυσικά για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής μας.

0: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Η Άννα Παναγιωτοπούλου παραγγέλνει στην τηλεοπτική σειρά Dolce Vita τα πρώτα πιάτα.
2: Μια χωριάτικη, ντοματοκεφτέδες, γαρίδες αγανάκι. Αυτά προς το παρόν.
1: Όλα νόστιμα. Όμως οι γαρίδες αγανάκι, ειδικά το καλοκαίρι, θυμίζουν διακοπές σε ελληνικό νησί. Σε ένα ζεστό τηγάνι, ρίχνεις λίγο λάδι και σοτάρεις πράσινες πιπεριές, κρεμμύδι και σκόρδο. Προσθέτεις πελτέ ντομάτας, λίγο μπούκοβο και από πάνω ρίχνεις τις γαρίδες που τις ψήνεις για περίπου 2 λεπτά. Σβήνεις με λίγο ούζο και προσθέτεις σάλτσα ντομάτας. Το αφήνεις άλλα 2 λεπτά να ψηθεί, προσθέτεις φέτα και η συνταγή είναι πανέτοιμη. Για να απολαύσεις το πιάτο, προτίμησε φρέσκο ζυμωτό ψωμί με προζύμι. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
3: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
4: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
3: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
4: Όχι που σε ενημέρωσε.
3: Που σε προκάλεσε.
5: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
4: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
3: Φθηνό εξοραϊσμό,
4: σκληρή καταγγελία
3: και τίποτα ανάμεσα.
6: Η Εύβοια έχει ιστορία.
7: Έχει ανθρώπους.
6: Έχει γεγονότα που κρύβονται
7: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
6: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
5: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
3: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
5: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
4: Ζεύξη.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
5: Ζεύξη.
6: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
6: Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
9: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: radio Αλβέρης 1. Αλβέρης 1. Ακούτε το ράδιο Αλβέρης 1.
1: Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα.

Επιστροφή στους 102 και 2 των FM. Επαναλαμβάνω, είσαι στους μεγάκυκλους της εξατομίκευσης, εμβάθυνσης και διασύνδεσης.

Κωνσταντίνος Καραγιάννης στο μικρόφωνο για λίγα λεπτά ακόμα και στις 11 ακριβώς αν Ευαγγελίου Μοσκό Ξυπνητήρη, στις 3 Παρασκευή Ρούσου ημέρα σε εξέλιξη και στις 9 το βράδυ ο Δημήτρης Μπακαλιάνος με το Velvet Black Box. Ο Δημήτρης Μπακαλιάνος το βράδυ με Western Rock Tales για όλες και όλους εσάς. Είναι, σας ξαναλέω, το ωραίο μας το ροκ κουστούμι κάθε τρίτη βράδυ στις 9 και βεβαίως με πάρα πολύ όρεξη. Να πάμε να υπενθυμίσω στους φίλους που μπήκαν τώρα ένα από τα βασικά της μέρας, ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που ισχύει για σήμερα στο κατακίτρινο η Εύβοια, η Αττική, η Βιωτία, Στερεά Ελλάδα, Βόλος, Καρδίτσα, την Θεσσαλία όλη κατακίτρινη, Πελοπόννησος, έχουμε την στην Κρήτη βεβαίως, όπου στη μέση είναι το νησί κρεμασμένο, στη μέση, κίτρινο από τη μία, μπλε από την άλλη, και έχω την εντύπωση ότι όσοι είστε στην Κρήτη το καταλαβαίνετε από τη ζέστη, όσοι κατεβαίνετε και προς τα κάτω στο Λιβικό Πέλαγος επίσης. Ηράκλειο Λασίθι λοιπόν στο κατακίτρινο και Χανιά Ρέθυμνο είναι στο μπλε σε αυτό το δίχρωμο, αλλά το σημαντικό είναι ότι η επικράτεια είναι στην υψηλή επικινδυνότητα. Προσοχή. Πάμε διεθνή σκηνή για τα τελευταία λεπτά της εκπομπής. Πού θα πάω? Στα μέτωπα του πολέμου φυσικά και εκτός από τον πόλεμο θα πάω και στην Βρετανία. Γιατί όταν σας έλεγα πριν για τους Βρετανούς και τα ζητήματα που έχουν ιστορική αξία, αλλά πάμε και στα φρέσκα. Φρέσκα κουλούρια κουλουράς, Άντι Μπέρναμ, yes it is, είναι ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, ο βασιλιάς του Βορρά, όπως λένε τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης. Από χθες στην Downing Street, στον αριθμό 10, ο Άντι Μπέρναμ, νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, με επιλογές προσώπων στο νέο Υπουργικό Συμβούλιο, με περγαμηνές ως μια χαρισματική προσωπικότητα και επιμονή ότι είναι ένας άνθρωπος που δεν ταιριάζει ουσιαστικά στο Βρετανικό Κοινοβούλιο. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι στα 57, δεν θέλω να κάνω λάθος με τον άνθρωπο, τον Άντι Μπέρναμ, στα 56 έτη, ο νέος λοιπόν πρωθυπουργός, ο οποίος ανακοίνωσε και τα πρώτα μέτρα, ανακοίνωσε και το Υπουργικό του Συμβούλιο, ένα πρόσωπο το οποίο σύμφωνα εδώ και με το CNN, ένας από τους πιο δημοφιλείς πολιτικούς της χώρας. Βεβαίως τα έχουμε ξαναδεί αυτά και τα έχουμε ξανακούσει στη Μεγάλη Βρετανία, όπου χορεύουν οι πρωθυπουργοί, ο χορός των πρωθυπουργών. Δεν είναι το House of the Dragon και το Game of Thrones, είναι το... The Throne of the Downing Street είναι ουσιαστικά μια νέα σειρά, δίνω ιδέες για το πώς οι πρωθυπουργοί έχουν περάσει από την πρωθυπουργία, πόσοι άνθρωποι έχουν περάσει την καρέκλα του πρωθυπουργού τα τελευταία χρόνια λόγω πανδημίας, Brexit και όλων των προβλημάτων που διολυσταίνουν σε μια Βρετανία η οποία αντιλαμβάνεται μετά την απεικιοκρατική της δυναμική ότι τα προβλήματα στυπούν την πόρτα και της ίδιας, και μάλιστα τα προβλήματα δεν είναι μόνο οι εξωγενείς παράγοντες του μεταναστευτικού, είναι και της οικονομίας. Πάμε να δούμε λοιπόν τα κρίσιμα ζητήματα για τον νέο πρωθυπουργό και βεβαίως τις επιλογές του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Τι δήλωσε, ποια ήταν τα πρώτα λόγια που είπε ο Άντι Μπέρναμ έξω από την πρωθυπουργική κατοικία? Είμαι ο 7ος πρωθυπουργός μέσα σε μια δεκαετία. Πλέον τα λένε και μόνοι τους, βλέπετε. Η Βρετανία χρειάζεται ένα νέο σημείο καμπής μετά από χρόνια πολιτικής αστάθειας. Υπόσχομαι μεγαλύτερη αποκέντρωση εξουσιών προς τις περιφέρειες, άμεσες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση κόστου ζωής και δεκαετίες σχέδιο οικονομικής ανασυγκρότησης. Ο Άντι Μπέρναμ λοιπόν, ο οποίος ανέλαβε την Πρωθυπουργία μετά τον Κιρ Στάρμερ, δεν έγιναν εκλογές, εργατικοί διατηρούν την κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Εργατικοί στο τιμόνι της Βρετανίας και η συντηρητική στο καναβάτσο σημαίνει πολιτική αλλαγή, σας το έχω πει, γιατί στη γενικότερη πολιτική ιστορία το κόμμα των συντηρητικών στην Αγγλία ήταν το άχαστο άλογο, έλα όμως που το Brexit έφερε ανακατατάξεις, οι ισχυρές δυνάμεις πλέον οι εθνικό φρονές και πατριώτες στο κοινοβούλιο αλλά και στις περιφέρειες, εκεί που θέλει να ρίξει χρήματα ο Μπέρναμ. Do this.
Και ως νέος αρχηγός των εργατικών και ως νέος πρωθυπουργός επήρε και την εντολή, θα πάρει και επίσημα την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης από τον Κάρολο τον Τρίτο, τον βασιλιά της Αγγλίας, όπως λέει το εθιμητικό πρωτόκολλο. Ωστόσο έχουμε τις πρώτες επιλογές. Διαβάζω για τον Τζον Χίλεϊ στο Υπουργείο Οικονομικών, ο οποίος ήταν το κόκκινο σπυρί του Στάρμερ, πρέπει να σας πω αυτός, για να καταλαβαίνετε και να συνδέεστε όσοι δεν παρακολουθείτε τις εξελίξεις στα διεθνή. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ουσιαστικά κάρφωνε το Στάρμερ για το κόστος των αμυντικών δαπανών της Βρετανίας.

Δηλαδή ο Μπέναμ τι έκανε, δίνει φαΐ σε αυτούς που είτο αντιφρονούνται. Σαμπάνα Μαχμούτ βλέπω και από το όνομα καταλαβαίνετε ότι εδώ πέρα πάμε, συνεχίζουμε αυτή την πολυσυλλεκτικότητα, η οποία παραμένει στο Υπουργείο Εσωτερικών για να συνεχίσει τις αλλαγές στη μεταναστευτική πολιτική. Η κυρία Σαμπάνα Μαχμούτ θα βοηθήσει στις αλλαγές στο μεταναστευτικό. Οι οποίες αλλαγές στο μεταναστευτικό έχουν χτυπήσει την πόρτα της Βρετανίας και έχουν πληγώσει το Στάρμερ. Ίσως θα έπρεπε μια αλλαγή εδώ, ωστόσο την κρατάει ο Μπέρναμ. Και ο Έντι Μίλιμπαντ μετακινήθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών. Ήταν οι βασικές κινήσεις που έκανε ο νέος πρωθυπουργός. Και βεβαίως όποιος βρήκε την πόρτα την άνοιξε και έφυγε από τους στενούς συνεργάτες του Κιρ Στάρμερ, αφήνοντας χώρο στον πρωθυπουργό για να αλλάξει πορεία στο κυβερνητικό κόμμα. Πάμε να δούμε τώρα τι κληρονομεί ο Μπέρναμ, το οποίο είναι σειρά κληρονομιάς από τους χαμένους προηγούμενους 6 πρωθυπουργούς τα τελευταία χρόνια. Και δεσπόζει στην λίστα, το πρώτο βασικό πρόβλημα είναι οι δημόσιες υπηρεσίες, εθνικό σύστημα υγείας, το οποίο έχει τρομερό πρόβλημα με τις αναμονές στις λίστες και τις ελλείψεις προσωπικού. Εμείς γράφουμε εδώ πέρα στη ζεύξη για τα νοσοκομεία της Χαλκίδας, της Κίμης και της Καρίστου, στην έρευνα που έχουμε ξεκινήσει να δούμε τι ισχύει και τι δεν ισχύει στις εκατέρωθεν ανακοινώσεις συλλόγων εργαζομένων. Στην επιτόπια έρευνα που κάναμε, σας έλεγα 4 Ιουνίου για την επιτόπια έρευνα του Ράδιο Αλιβέρη, ακριβώς τα ίδια πράγματα μαθαίνουμε και σήμερα για τις υποστηρικτικές υπηρεσίες αλλά και για τις βάρδιες. Γράφουμε και γράφουμε αρκετά λεπτομερώς ποια είναι τα κενά στα νοσοκομεία της Χαλκίδας, της Κίμης και της Καρίστου, και το Εθνικό Σύστημα Υγείας βλέπετε ότι ταλαιπωρεί πολύ κόσμο και στη Βρετανία. Να βλέπετε λίγο τις συνδέσεις αυτής της πολυπρισματικής κατάστασης της ενωμένης υποτίθεται νέας δυτικής κληρονομιάς της πολιτικής και τα προβλήματα που φέρνει με την ένταση των λιγότερων εργαζομένων του προβληματικού συνταξιοδοτικού προγράμματος αλλά και της έντονης μετανάστευσης. 3 βόμβες ταυτόχρονες στα εθνικά συστήματα υγείας και ειδικά το θέμα της έλλειψης προσωπικού όταν μιλάμε για τεράστιους πληθυσμούς σε πόλη και ειδικά με το μεταναστευτικό. Το μεταναστευτικό που είναι το νούμερο 2 με βάση δημοσκοπήσεις στην Μεγάλη Βρετανία, παρά τύπες διελεύσεις μέσω της μάχης που συνεχίζονται και δεν κατάφερε ο Στάρμερ να τις μαζέψει, εκρηκτικό ζήτημα αυτό, όπως επίσης και η βελτίωση στις υποδομές της χώρας, στις μεταφορές αλλά και στη στεγαστική αγορά. Ιδού κύριοι ο νέος κόσμος πόσο όμοια προβλήματα εμφανίζει. Και φυσικά με την οικονομία να μην έχει φτάσει εκεί που πρέπει μετά το Brexit, που πολλοί θα το έχουν μετανιώσει, το καταλαβαίνετε, εξισορρόπηση ανάμεσα στη δημοσιονομική πειθαρχία αλλά και τις δημόσιες δαπάνες και ειδικά για την άμυνα, όπως σας είπα, ιδού και η αλλαγή με την τοποθέτηση του Τζον Χίλεϊ σε αυτό το νευραλγικό τομέα, αλλά και ζητήματα σχετικά με τις δημόσιες δαπάνες αλλά και την εικόνα μιας κυβέρνησης που πρέπει να ξαναβρει τον Βρετανό. Παλιά τα προβλήματα λοιπόν για τον Έντι Μπέρναμ, νέο το πρόσωπο, και για να υπενθυμίσω λίγο ποια ήταν τα παλιά πρόσωπα από το 2016 μέχρι σήμερα, στο νούμερο 10 της Downing Street για 10 χρόνια οι πρωθυπουργοί που έχουν περάσει: Τερέζα Μέι, Μπόρις Τζόνσον, Λις Τρας, Ρίση Σούνακ, Κιρ Στάρμερ και τώρα ο Έντι Μπέρναμ. Δεν ξέρω αν πρέπει να του πούμε καλορίζικος ή άντε να δούμε ποιος θα είναι ο επόμενος. Γιατί στην χώρα αυτή κανείς δεν μπόρεσε να κλείσει τις πληγές της πανδημίας, του Brexit, του σκανδάλου, του Partygate, θα το θυμάστε, την κατάρρευση της κυβέρνησης της Liz Truss, αλλά και την μεγάλη εσωκομματική φθορά των συντηρητικών, αλλά και του Starmer, τους εργατικούς, με την περιφέρεια, τη Βρετανική περιφέρεια, να ενισχύεται από πρόσωπα τα οποία έχουν παίξει σημαντικό ρόλο στο πατριωτικό χώρο της Βρετανίας.

0: Ο Πέτρος μου γράφει εδώ την καλημέρα του και του την επιστρέφω. Δεν τον έχω δει εδώ, συγγνώμη. Θα πάω και λίγο πάλι και στο Viber για να ξανατσεκάρω. Σας έλεγα λοιπόν για την άνοδο των δυνάμεων εκτός τόξου Βρετανών συντηρητικών και Βρετανών εργατικών. Θυμάστε τον Nigel Farage βεβαίως, πρωτεργάτη του Brexit, ο οποίος οι πατριώτες πολιτικής Βρετανίας συντάσσονται γύρω από αυτόν. Και η ηγετική φιγούρα ενός ευρωσκεπτικιστικού κινήματος και με το Reform UK προελάβνει, αρχίζει και προελάβνει. Και αυτά είναι τα πολιτικά ζητήματα για τη Βρετανία και δεν είναι λίγα. Και φεύγουμε γρήγορα μετά. Τι, να πάμε να ακούσουμε ένα μονόλεπτο. Πάμε στα νέα του ίντερνετ και πιστεύω γρήγορα για να πάμε στο μέτωπο του πολέμου. Ξαναξεκινήσαμε, τελείωσε το Μουντιάλ και ξαναξεκινήσαμε να λέμε τα ίδια και τα ίδια σε ό,τι αφορά τον Τραμπ και τους φίλους του.
1: Τα νέα του ίντερνετ στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Πόσο εμπιστεύεσαι το ChatGPT? Αυτή η ερώτηση σίγουρα θα σου έχει τεθεί από φίλους ή γνωστούς, ακόμα και από τον ίδιο σου τον εαυτό. Σε πρόσφατη έρευνα αποκαλύφθηκε ότι τα γλωσσικά μοντέλα όπως το ChatGPT αποσκοπούν περισσότερο στο να ικανοποιήσουν το χρήστη με την απάντησή τους παρά να πούν απλά ότι δεν τη γνωρίζουν. Μπορεί σε κάποιους τομείς όντως να κάνουν δουλειά όπως η δημιουργικότητα, αλλά σε σοβαρά θέματα όπως ιατρικά ή νομικά, καλό είναι να απευθυνόμαστε στους ειδικούς. Στην έρευνα αυτή που αναφέραμε, το καλύτερο γλωσσικό μοντέλο απαντούσε με πραγματικά στοιχεία μόλις στο 58% των ερωτήσεων, ενώ οι ανθρώπινες απαντήσεις έφτασαν το 94%. Συμπέρασμα, εάν ρωτάς για σοβαρά θέματα το ChatGPT, καλύτερα να σκέφτεσαι διπλά την ορθότητα των απαντήσεών του. Ψάχνεις ασφάλεια? Θέλεις επιλογές? Στο Magenta Insurance βρίσκεις online ασφάλιση για το όχημά σου σε 5 λεπτά με σύγκριση 20 κορυφαίων ασφαλιστικών και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Και για πρώτη φορά ραντεβού με ασφαλιστή για λύσεις για την υγεία και την επιχείρησή σου. Όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου θα τα βρεις στο magentainsurance.gr. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
0: Δεν χρειάζεται να ρωτάτε το ChatGPT, αφήστε το. Ερωτήστε το ράδιο Αλιβέρι 1 και τη ζεύξη. Θα σας απαντήσουμε εμείς ευεριστατωμένα σε ό,τι χρειάζεστε. Πήγαμε από τη Βρετανία, πάμε λίγο στο μέτωπο του πολέμου στα τελευταία λεπτά να ρίξουμε μια ματιά και στο τι έχει συμβεί εκεί στο σφυροκόπημα στη Μέση Ανατολή. 10ο κύμα επιθέσεων, τον είπα, στο Ιράν, επιθέσεις Τεχεράνη σε κράτη του κόλπου και σε δύο τάγκερ στο Ορμούζ. Η διπλωματία πήγε περίπατο. Όπως το έχει γράψει στο Ράδιο Αλιβέρι 1 και ο Δημήτρης Ογκουλιώνης, να μπαίνετε στα άρθρα μας στο radioaliveri1.gr για την ένατη νύχτα βομβαρδισμών της προάλλες, 10ο κύμα στο σύνολο αυτών των τελευταίων ημερών, και ψάχνουμε να βρούμε τελικά ποιος κερδίζει και ποιος χάνει σε αυτόν τον γενικευμένο πόλεμο. Γιατί ο τερματισμός της από πριν γνωστής εκεχηρίας ότι θα καταρρεύσει ουσιαστικά δεν μας δείχνει ποιος έχει το πάνω χέρι σε μια Τεχεράνη η οποία έχει δείξει τα δόντια της και σε μια εγκλωβισμένη Αμερική. Πάμε λίγο να ρίξουμε μια ματιά το τι συμβαίνει εδώ με βάση τη δημοσιότητα, τι μας έδωσε το κεντρικό στρατηγείο των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με τις τελευταίες επιθέσεις για τις στόχους αλλά και τις επιδρομές. Για τις αμερικανικές δυνάμεις οι οποίες έπληξαν στρατιωτικά κέντρα διοίκησης, ναυτικές εγκαταστάσεις και θέσεις εκτόξευσης ιρανικών πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών, αλλά και συστήματα αντιεροπορικής προστασίας των Ιρανών που καταστράφηκαν. Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης έλεγαν εχθές και ξημερώματα για τις ισχυρές εκρήξεις σε Μπατάρα Μπάς και Μπεσμανή στην επαρχία Χαρμοσγκάν. Αυτά όλα είναι στο νότιο Ιράν, κοντά δηλαδή στις ακτές του κόλπου του Ομάν. Ο πρόεδρος Τραμπ δηλώνει ότι τα σφυροκοπήματα αυτά γίνονται στη μνήμη των χαμένων στρατιωτών. Διαβάζω για 2 ή 3 νεκρούς και 100 τραυματίες Αμερικανούς στρατιωτικούς. 100 Αμερικανοί τραυματισμένοι από την αρχή του μήνα μέχρι και σήμερα. Όπως αναφέρει και ο Σον Παρνέλ, εκπρόσωπος του Υπουργείου, 96% των τραυματιών έχουν ήδη επιστρέψει στην υπηρεσία και έχουμε ήπιες διασύσεις, όχι κάτι σοβαρό, εκτός βεβαίως από τους ανθρώπους που έχουν χάσει ζωή τους και είναι μετρημένοι στα δάχτυλα και για αυτούς αγωνιζόμαστε. Και βεβαίως πλήγματα σε δεξαμενόπλιο στο Ορμούς με βάση τις ανακοινώσεις εδώ του κεντρικού στρατηγίου της Βρετανικής Υπηρεσίας, του στρατηγίου της Βρετανικής Υπηρεσίας. Σταθερά προηγείται η ναυσιπλοεία από την προτεραιότητα ασφάλειας, αλλά υπάρχουν και πλήγματα όπως αυτό που επλήγει το δεξαμενόπλιο που επλήγει στα νότια μίλια της Λιμάχ στο Ομάν, με το πλήρωμα να εγκαταλείπει το τάγκερ φυσικά σε ασφαλές μέρος. Σύνολο 3 είναι τα δεξαμενόπλια, 2 ακόμη εμπορικά πλοία το Σαββατοκύριακο είναι αυτό είχαμε, και υπάρχουν βεβαίως από τους Βρετανούς και οι εκκλήσεις με σημεία στο χάρτη για το που υπάρχει κίνδυνος. Η κυκλοφορία στα στενά είναι παγωμένη και παίζουμε λίγο μπράντεφερ, ποιος ελέγχει καλύτερα, αλλά υπάρχει και το διπλωματικό πεδίο με τον Τραμπ να λέει ουσιαστικά ότι θα υπάρξουν σκληρά αντίπεινα σε οτιδήποτε κάνουν οι Ιρανοί, με τους διαμεσολαβητές να κρατούν χαμηλά την μπάλα και να προωθούν νέο σχέδιο για δεκαήμερη εκεχηρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με τους Αμερικανούς να είναι εντελώς επιφυλακτικοί, έχοντας ρίξει το φταίξιμο του σπασίματος εκεχηρίας στους Ιρανούς. Εγώ λέω ότι μόλις τελείωσε το ποδόσφαιρο, ο Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να ξαναπαίξει πόλεμο. Και βεβαίως γενικευμένες οι επιθέσεις, οι αναχαιτήσεις, οι αμυντικές προσπάθειες εδώ. Διαβάζω στα δίκτυα τα ειδησιογραφικά CNN και Reuters για το Κουβέιτ ότι έχει ανακοινώσει αναχαιτήσεις νέων πυραυλικών και μη επαρδομένων αεροσκαφών από το Ιράν προς την Ιορδανία και κατάρριψη τριών πυράβλων που έμπαιναν στο εναέριο χώρο της χώρας της Ιορδανίας. Και αυτή η ιστορία της ναυμαχίας συνεχίζεται με αμύωτους ρυθμούς.

Δηλώσεις τέλος εν κατακλείδη και από τον Ιρανό πρόεδρο, τον Μασούτ Πεζεσκιάν, ο οποίος δήλωσε χθες ότι η χώρα μας βρίσκεται σε αυτό το γενικευμένο πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και η πραγματικότητα είναι ότι σήμερα η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν εμπλέκεται σε αυτόν τον πόλεμο. Να είμαστε ρεαλιστές και να αποδεχτούμε τις φυσικές συνέπειες αυτής της αντίστασης, είπε στο νέο προεδρικό ανακοινωθέν. Και φυσικά όλα αυτά, εκτός από τα ανακοινωθέντα, έχουμε και τη νέα Επιτροπή Διαμεσολαβητών Πακιστάν-Κατάρ-Ομάν, με πρόσωπα να εναλλάσσονται, που έχουν καταθέσει μία νέα πρόταση για αποκλιμάκωση, για νέα εκεχηρία, όπως σας είπα. Διαβάζουμε εδώ δηλώσεις προκύπτουν από ανώτερους αξιωματικούς και επικοινωνίες, όπως δηλώνουν στο Reuters. Ένα μνημόνιο κατανόησης που μπορεί να φτάνει και τις 60 μέρες εκεχηρία και θα έθετε σε αναστολή τον πόλεμο. Όλα αυτά λοιπόν βρίσκονται στο στάδιο της επεξεργασίας. Σας ξαναλέω, με το όπλο στη σκανδάλη δεν είμαστε. Είμαστε κανονικά σε πειρά και κρυβόμαστε ουσιαστικά τον εαυτό μας μέχρι και κρατάμε την ανάσα μας. Αυτή η ιστορία δεν τελειώνει. Και πώς να τελειώσει, όταν δεν έχουμε αποφασίσει ποιος θα αναγκάσει ουσιαστικά τον Τραμπ να κάνει πίσω σε αυτήν την υπόθεση, ή μάλλον πώς μπορεί να γλυκάνει περισσότερο αυτή την οποιαδήποτε, ποιο είναι το σημείο εκείνο καμπής που θα νιώσει ότι νικάει για να μπορέσει να φύγει για να πάει στις ενδιάμεσες εκλογές. Κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσω σήμερα. Με όλο μου τον εξοπλισμό εδώ διαθέσιμο για να έρθει η Άννα Ευαγγελίου και μουσικό ξυπνητήρι και να σας ηρεμήσει, να σας κατεβάσει τους παλμούς της καρδιάς, να σας πάει στην πολύ ωραία μουσική της εκπομπή με tips από το πώς βγαίνει ο λεκές από σκοτωμένο κουνούπι στη θάλασσα που έρχεται να σε τσιμπήσει, μέχρι το τι λέει για σένα το ζώδιό σου, αλλά και άλλα πολύ ωραία πράγματα που αυτό το μυαλό της κατεβάζει και μας τρελαίνει με την παρουσίαση, την πολύ ωραία εξαιρετική παρουσίαση που κάνει σε αυτό το μικρόφωνο. Να είστε όλες και όλοι καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας. Είναι μια καλοκαιρινή μέρα την οποία μπορείτε να την γεμίσετε με όμορφες στιγμές και μπάνια, και βεβαίως όσοι είστε μακριά ακόμα και μας παρακολουθείτε από μέρη που δεν είναι παραθαλάσσια, κάντε λίγο υπομονή. Ελπίζω και εύχομαι να είναι κοντά οι καλοκαιρινές σας αποδράσεις και οι καλοκαιρινές σας διακοπές. Θα τα ξαναπούμε πάλι εδώ αύριο το πρωί. Τρώω δευτερόλεπτα από την Άννα τώρα, καταλαβαίνετε τι έχει γίνει εδώ. Πόπο Παναγία μου, ήρθαμε φορά. Μην ξεχνάτε ότι η ζεύξη μας κυκλοφορεί, είναι διαθέσιμη για όλες και όλους εσάς σε όλα τα σημεία τύπου της Εύβοιας. Να είστε όλες και όλοι καλά. Είστε ο Επανακούιν. Σας χαιρετώ.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
3: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
2: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
3: Όχι που σε ενημέρωσε.
2: Που σε προκάλεσε.
4: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
5: Αλλά βάθος.
3: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
2: Φθηνό εξοραϊσμό,
3: σκληρή καταγγελία
2: και τίποτα ανάμεσα.
6: Η Εύβοια έχει ιστορία.
7: Έχει ανθρώπους.
6: Έχει γεγονότα που κρύβονται
7: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
6: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
3: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
4: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
2: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
4: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
3: Ζεύξη.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
4: Ζεύξη.
6: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
6: Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
6: Στα Περίπτερα.
9: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
10: Ένα.
9: Ραδιο Ελιβέρη. Ένα.

Όμορφες γλυκές καλημέρες, φυσικά από την υπέροχη παρέα μας, εδώ στο Ράδιο Λιβεριένα. Πού αλλού! Είμαι η Άννα σας, η Ανούλα σας, το Ανάκι σας και είμαστε εδώ, είμαστε δυνατά. Πού αλλού αγάπες μου, στο μουσικό μας ξυπνητήρι. Μία εκπομπή που σας την προσφέρει απλόχερα και αποκλειστικά. Το Ράδιο Λιβέρι 1 φυσικά. Ελάτε στην υπέροχη παρέα μας μέσα από όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες ακρόασης που ακουγόμαστε καθαρά και δυνατά, αλλά και μέσα από το site του σταθμού μας radioliveriena.gr. Και όχι μόνο για να ακούτε τη γάργαρη φωνούλα μου να σας λέει καλημέρα 11 η ώρα το πρωί, αλλά και για να ακούσετε όσες εκπομπούλες μπορεί να έχετε χάσει, να ακούσετε σε επανάληψη όσες εκπομπούλες έχετε λατρέψει, να διαβάζετε τα άρθρα των υπέροχων παραγωγών μας και φυσικά να ενημερώνεστε ανά πάσα ώρα και στιγμή. Για το πρόγραμμά μας εννοείται. Και μιας και είπα πρόγραμμα, μην ξεχνάτε ότι το Ράδιο Λιβεριένα είναι εδώ 24/7 για τη δική σας ψυχαγωγία και ενημέρωση. Εννοείται δεν μου αλλάζετε σταθμούλη, διότι 3 με 5 το μικρόφωνο αναλαμβάνει η Παρασκευή Ρούσου με το ημέρα σε εξέλιξη. Και το βράδυ στις 9 ανοίγει το Velvet Black Box με τον Δημήτρη Μπακαλιάνο. Εσείς θα το χάσετε! Φυσικά και όχι. Όπως δεν θα χάσετε και το τρίτο φύλλο της Ζεύξης που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή σε όλα τα περίπτερα και τα σημεία πώλησης, οπότε σηκωθείτε από ντιβάνια, καρέκλες, τραπέζια και πηγαίνετε γρήγορα να την προμηθευτείτε. Επίσης το Ράδιο Λιβεριένα σας έχει και μία εκπληξούλα. Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. Αυτό το καλοκαίρι ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν γυρίζει την Ελλάδα με μία θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια, όπου το τέλος το αποφασίζετε εσείς οι θεατές. Σάββατο 8 Αυγούστου στο Θέατρο Χαλκίδας Ορέστης Μακρής και ώρα έναρξης 9. Μην το χάσει πραγματικά κανένα σας και το Ράδιο Λιβέρι 1 σας λέει το εξής. Άμα στείλετε θέατρο στο Viber του σταθμού μας το 697-25-32-700, μπαίνετε στην κλήρωση για 10 διπλές προσκλήσεις. Οπότε σπεύσατε! Εμείς πάμε να ακούσουμε δύο υπέροχα τραγουδάκια και φυσικά επανέρχομαι, έχω σήμερα κάτι νέα, μα κάτι νέα! Αλήθεια, εσείς ξέρετε πως λέγεται ο ήχος που κάνουν τα τζιτζίκια?

Ακούσαμε δύο υπέροχα τραγούδια, Νίνο, Καλημέρα και Για Σένα από Σταβέντο και Ήβη Αδάμου, και Παιδιά Μου Γλυκά

μου είχε στείλει και μία πολύ ωραία φωτογραφία, η οποία είναι απίθανη. Τις επόμενες μέρες, λέει, οι θερμοκρασίες θα είναι 40, 41, 42, 43, 44 και Τζόκερ το 45. Εννοείται την αγάπη μας και παιδιά μου, πάμε να δούμε τώρα, γιατί κάτι πέτυχα εγώ στο Instagram και αυτή η σελίδα η συγκεκριμένη έχει αρχαίες ελληνικές λέξεις και λέγεται εδώ πέρα, πώς λέγεται στα αρχαία ελληνικά ο ήχος που κάνουν τα τζιτζίκια, για να δούμε τι θα δούμε, τερέτισμα. Τερέτισμα είναι αρχαία ελληνική τερέτισμα, τερετίζω, που σημαίνει ηχομιμητική λέξη. Κοίτα να δεις τι μαθαίνουμε σήμερα. Πω πω. Οκ, σήμερα θα έχουμε και λίγο φροντιστήριο. Πάντως εγώ δεν το ήξερα το συγκεκριμένο για τα τζιτζίκια. Δεν ήξερα πως λέγεται ο ήχος, ότι ο ήχος έχει συγκεκριμένη λέξη. Οπότε ναι, οκ, μάθαμε και κάτι καινούριο σήμερα. Πάμε να ακούσουμε Αιγαίο από Αναβίση, να μπαίνουμε σιγά σιγά στο κλίμα, άσχετο άμα λέει για χειμώνα μέσα. Εμείς κρατάμε τη λέξη Αιγαίο, καλά μπάνια να έχουμε και... Εννοείται, επιστρέφω. Έχω και κάτι για τους τετράποδους φίλους μας.

Ακούσαμε και Αιγαίο Παναβίση και Χαϊντέ Χαϊντέ από Έλενα Παπαρίζου, έτσι να ξεκινάμε να ανεβαίνει έτσι η διάθεση. Και παιδιά, θέλω τώρα να σας πάω σε ένα υπέροχο σχολείο για τους τετράποδους φίλους μας. Ναι. Στον Καναδά υπάρχουν σχολεία για σκύλους, για να μην μένουν μόνα τους στο σπίτι, δεν είναι τέλειο? Το Rough and Puff Doggy Day Camp έχει γίνει μία από τις πιο γνωστές υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας σκύλων στον Καναδά, χάρη στα viral βίντεο με το σχολικό λεωφορείο που τους παραλαμβάνει και τις φωτογραφίες που βλέπω εγώ μπροστά μου. Παιδιά, τι ωραίο, και τα σκυλάκια είναι τόσο χαρούμενα. Με έδρα το Calgary, κάπως έτσι, η ομάδα παραλαμβάνει κάθε πρωί τους σκύλους από τα σπίτια τους και τους μεταφέρει σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο όπου περνούν τη μέρα τους παίζοντας, εξερευνώντας και κοινωνικοποιούνται με άλλους σκύλους. Στο τέλος της μέρας, εννοείται, επιστρέφουν με ασφάλεια στα σπίτια τους. Έλα τώρα, έλα, τι υπέροχη ιδέα, μπράβο στον Καναδά. Πολλά μπράβο στον Καναδά, παιδιά μου, μπράβο τους. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι παρόμοιο στην Ελλάδα. Άμα ξέρετε κάτι, στείλτε μου ένα μηνυματάκι στο Viber στο 697-25-32-700. Η ημερήσια φροντίδα βοηθάει πολλούς σκυλάκους να εκτονώνουν την ενέργειά τους, να αναπτύσσουν κοινωνικές δεξιότητες και να μειώνουν το άγχος που μπορεί να τους προκαλέσει πολύ ωραία παραμονή στο σπίτι χωρίς παρεούλα. Αν και η υπηρεσία αυτή δεν είναι συνηθισμένη σε όλον τον Καναδά, αποτελεί ένα ιδιαίτερα δημοφιλές μοντέλο σε αρκετές πόλεις για κηδεμόνες που εργάζονται πολλές ώρες. Πάντως σίγουρα στα social media μπορείτε σίγουρα να το βρείτε άμα ψάξετε Rough and Puff Doggy Day Camp.

Είναι υπέροχο. Μπράβο ξανά στον Καναδά. Εμείς πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διαλυματάκι και θα περάσω σε δύο υπέροχα τραγουδάκια αμέσως μετά. Εννοείται να υπενθυμίσω ότι σηκωνόμαστε από τη βάνια καρέκλες τραπέζια και πηγαίνουμε να προμηθευτούμε το τρίτο φύλλο της ζεύξης που κυκλοφόρησε σήμερα σε όλα τα περίπτερα και τα σημεία πώλησης.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Ακούσαμε δύο υπέροχα τραγούδια, Ντέμι και Μηδενιστή, Ο κόσμος μας, Μια ζωγραφιά και Πόσο από Κωνσταντίνο Αργυρό. Τραγούδι που αφιερώνουμε με πολύ πολύ πολύ αγάπη στην αρετή του σταθμού μας που μας ακούει. Και παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα, θέλω να σας περάσω σε ένα άλλο θέμα, διότι το συζήταγα τις προάλλες και μου γεννήθηκε η απορία να διαβάσω για την υπνοβασία. Έχω ζήσει κι εγώ κάποια περιστατικά, τα οποία νομίζω τα έχουμε ζήσει περισσότεροι. Π.χ. έχετε κοιμηθεί ποτέ στο κρεβάτι σας και να ξυπνήσετε στον καναπέ του σαλονιού, ή το αντίστροφο που έχει τύχει σε μένα? Ή μήπως έχετε ξυπνήσει με μυστηριώδη ψίχουλα απασπαλισμένα πάνω στις πιτζάμες, χωρίς να θυμάστε κάποιο μεταμεσονύκτιο σνακ? Αν ναι, μπορεί να ανήκετε στο 6,9% των ανθρώπων που έχουν βιώσει τουλάχιστον ένα επεισόδιο υπνοβασίας στη ζωή τους. Παιδιά, παρένθεση, έχω κοιμηθεί στο σαλόνι όταν ήμουν μικρή. Κοιμόμουν στο σαλόνι γιατί έβλεπα τα βράδια της Παρασκευής ταινίες και ξύπναγα στο κρεβάτι μου. Δεν ξέρω αν κάποιος με ξύπνησε, με πήγε στο κρεβάτι μου και εγώ δεν το θυμάμαι, αλλά ναι, μπορεί να πήγα και μόνη μου, αλλά σίγουρα δεν έχω καμία μνήμη από αυτό. Μπορεί να ήμουν και μισοκοιμισμένη. Είναι αυτό το μεταξύ ύπνου ξύπνιου που λένε, ναι. Λοιπόν, αν και τα περιστατικά υπνοβασίας είναι σημαντικά υψηλότερα στα παιδιά, περίπου το 1,5% των ενηλίκων είχαν ένα επεισόδιο υπνοβασίας πέρα από τα παιδικά τους χρόνια. Εδώ να σημειώσω ότι η υπνοβασία ακούγεται λίγο τρομακτική, αλήθεια είναι, στους περισσότερους. Σε μερικούς άλλους ίσως φαίνεται αστεία. Είναι μία instagrammer, η οποία η Σελίνα Σπούκι που νομίζω έτσι λέγεται, η οποία καταγράφει τα περιστατικά υπνοβασίας της, τα οποία είναι άκρος τραγελαφικά, θα πω εγώ, διότι δεν μπορώ να σκεφτώ ότι όντως αυτό συμβαίνει, διότι είναι λίγο περίεργο, είναι λίγο creepy να βλέπεις τον άλλο να σηκώνεται από το κρεβάτι, να σου λέει γεια, να πηγαίνει πάνω, να παίρνει ένα ποτήρι νερό, να κατεβαίνει πάλι κάτω, να βγάζει τα σκύλια βόλτα. Παιδιά, είναι επικίνδυνο αυτά τα πράγματα. Και χώρια το γεγονός ότι είναι επικίνδυνο και να τους ξυπνήσεις τους υπνοβάτες. Δηλαδή, αν εκείνη την ώρα ταρακουνήσεις τον άλλον ή του φωνάξεις πολύ δυνατά ή κοπανίσεις δύο καπάκια της κατσαρόλας, λέμε τώρα αυτά που βλέπουμε στα καρτούν, υπάρχει τεράστιος κίνδυνος ο υπνοβάτης να πάθει σοκ. Βέβαια, όπως ο καθένας από εμάς, αν έρθει ο άλλος δίπλα μας και μας κοπανίσει δύο καπάκια κατσαρόλας, αλλά ναι. Εμείς πάμε να ακούσουμε ένα καλοκαίρι από μια καινούρια καλλιτέχνη, την Δανάη, και φυσικά επιστρέφω, έχει ζουμί η υπόθεση.

0: Ένα υπέροχο τραγούδι ακούσαμε από Δανάη, το καλοκαίρι. Και παιδιά μου, οι περισσότεροι στο άκουσμα της λέξης υπνοβάτης, τι σκεφτόμαστε? Ένα τυπά με κλειστά τα μάτια, χέρια τεντωμένα και περπατάει μόνος του. Όχι, η αλήθεια είναι πολύ πολύ διαφορετική από αυτό. Υπάρχουν υπνοβάτες που έχουν κανονικά ανοιχτά τα μάτια, σου μιλάνε, απαντάνε. Είναι ουσιαστικά, υπνοβασία είναι διαταραχή ύπνου. Λέγεται παραϋπνία. Ναι, okay. Η παραϋπνία μπορεί να οριστεί ως μη φυσιολογική συμπεριφορά κατά τη διάρκεια του ύπνου. Να μιλήσουμε λίγο με επιστημονικούς όρους, μαζί με άλλες παραϋπνίες όπως η ύπνική ομιλία, τι σας είπα, να το, οι μπερδεμένες αφυπνήσεις, άχου αυτό το παθαίνω και εγώ, ξυπνάω στις 5 το ξημέρωμα και νομίζω ότι είναι 10 η ώρα το πρωί, πετάγομαι από τον ύπνο μου κυριολεκτικά γιατί νομίζω ότι έχω αργήσει. Επίσης, νυχτερινός τρόμος. Ναι παιδιά μου, υπάρχουν πολλοί που δεν μπορούν να κοιμηθούν ή ξυπνάνε με πανικό. Υπάρχουν πολλές παραϋπνίες. Η υπνοβασία τώρα ταξινομείται διαταραχή διέγερσης NREM. Ναι, στην πραγματικότητα οι παραϋπνίες διασχίζουν ένα σύνορο μεταξύ ύπνου και εγρήγορσης. Συνήθως όταν κοιμόμαστε το μυαλό μας παραλύει το σώμα για να μην σηκωθούμε και χτυπήσουμε. Προφανώς εκεί δεν δουλεύει κάτι καλά, κάτι γίνεται εκεί πάνω και δεν δουλεύει πολύ καλά αυτό το σύστημα βρε παιδί μου, και σηκωνόμαστε, κόβουμε βόλτες, μιλάμε, απαντάμε, μπορεί να πάρουμε και τηλέφωνο, παραγγείλουμε καμία πίτσα στις 3 η ώρα το ξημέρωμα, να έρθει ο πιτσαδόρος, ο κουτρούλης και εμείς να είμαστε σαν υπνοβάτες, να έχουμε τα χέρια τεντωμένα, να του δίνουμε τα ψηλά και μετά να τρώμε πίτσα. Αυτό μπορεί να λειτουργήσει βέβαια πολύ καλά για αυτούς που δεν θέλουν να τους καταλάβουν και να σπάσουν τη δίαιτα. Αχα, δίνω ιδέες τώρα. Θες να σπάσεις τη δίαιτα? Παίξ το υπνοβάτης, παρήγγειλε μία πίτσα και μετά πες αχ, εγώ δεν θυμάμαι να παρήγγειλα πίτσα παιδιά, μάλλον στον ύπνο μου θα το δα. Παρ' όλα αυτά όχι, εντάξει, καλό είναι να κάνουμε μία ισορροπημένη διατροφή. Οι πίτσες είναι, μας παχαίνουνε, έχουν πολλές θερμιδούλες, οπότε καλύτερα να ζούμε υγιεινά. Όπως ζούμε υγιεινά θα ακούσουμε τώρα από το ράδιο Αλιβαριένα. Θα περάσουμε και σε ένα τραγουδάκι από Μιχάλη Χατζηγιάννη, το καλοκαίρι μου. Και θα επιστρέψω εδώ με την υπνοβασία, να δούμε τι άλλα μας λέει.
1: Ζούμε υγιεινά στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
2: Κακά τα ψέματα. Μία από τις αγαπημένες καλοκαιρινές ατασταλίες είναι η κατανάλωση παγωτού. Δεν θα πούμε όχι, αλλά μήπως το παρακάνεις με την ποσότητα και τις θερμίδες, ειδικά αν θέλεις κάθε μέρα. Σου έχω υγιεινές λύσεις για να αποφύγεις τα πολλά παγωτά, όμως να απολαμβάνεις κάτι εξίσου γευστικό. Όπως γιαούρτι με φρούτα. Επιλέγεις γιαούρτι χαμηλών λιπαρών και προσθέτεις ό,τι φρέσκα φρούτα θέλεις, όπως μπανάνες, βατόμουρα, ροδάκινα, ακτινίδια. Μπορείς να προσθέσεις μέλι ή σιρόπι αγάβης. Επίσης, παγωμένα σταφύλια. Είναι από τις πιο εύκολες και γρήγορες επιλογές. Βάλε σταφύλια στην κατάψυξη για μερικές ώρες και το αποτέλεσμα είναι μια δροσιστική φυσικά γλυκιά λιχουδιά. Kerrygold Regatto Light. Είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείται τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
3: Ραδιο Αλιβέρι 1. Ραδιο Αλιβέρι 1.

Και μετά από αυτό το υπέροχο τραγούδι, το καλοκαίρι μου από Μιχάλη Χατζηγιάννη, παιδιά, πάμε να δούμε λίγο τα στάδια του ύπνου, θα καταλάβετε γιατί. Το πρώτο στάδιο του ύπνου, η συνείδηση είναι ακόμα ενεργή όταν μας παίρνει σιγά σιγά ο ύπνος, ενώ μπορεί να έχουμε κάποια τεινάγματα, μυϊκές συσπάσεις, αυτό που πεταγόμαστε, ενώ νομίζουμε ότι πέφτουμε, αυτό είναι τέρμα φυσιολογικό. Μετά περνάμε στο στάδιο 2, μετά από περίπου 15 λεπτά ή και λιγότερο, όπου κοιμόμαστε ελαφρά. Στο τρίτο στάδιο η μύης χαλαρώνει τελείως. Και το τέταρτο στάδιο είναι ο ύπνος REM, όπου εκεί βλέπουμε και τα όνειρα. Ο ύπνος REM, το τέταρτο στάδιο, έχει πάντα μεγαλύτερη διάρκεια καθώς προχωράει η νύχτα. Η υπνοβασία τώρα συμβαίνει συνήθως στο στάδιο τρίτο του κύκλου ύπνου, στον βαθύ ύπνο πριν ξεκινήσει το REM. Σε ένα υπνοβατικό επεισόδιο, το άτομο σηκώνεται, περιφέρεται στο χώρο, κουτουλάει, χωρίς να έχει πλήρη συνείδηση. Η αφύπνιση δεν είναι εύκολη και όταν επιτυγχάνεται, συνήθως συνοδεύεται από σύγχυση ή και επιθετικότητα. Γι' αυτό σας λέω, παιδιά, είναι επικίνδυνο να ξυπνάτε έναν υπνοβάτη και για εσάς, όχι μόνο για το σοκ που θα πάθει ο άνθρωπος. Τα επεισόδια έχουν μικρή διάρκεια και ο ασθενής έχει αμνησία για το γεγονός. Γι' αυτό σας λέω ότι μπορείτε να το ρίξετε εκεί αν παραγγείλετε καμία πίτσα στις 3 η ώρα το ξημέρωμα ή και καμιά κρέπα. Ναι, ναι, μπορείτε να το δικαιολογήσετε και έτσι. Τώρα, υπάρχουν συμπτώματα υπνοβασίας και μπορεί να περιλαμβάνει διάφορους τύπους πολύπλοκων ή απλών ενεργειών που κάνουν τα άτομα ενώ ακόμα κοιμούνται. Π.χ. κενή έκφραση. Ναι, το βλέμμα της αγελάδας. Μπορεί ο άλλος να σας κοιτάει, εσείς να μην καταλαβαίνετε ότι ο άλλος κοιμάται, να του μιλάτε κανονικά, να έχει ο άλλος κενή έκφραση, εσείς να τσαντιστείτε, να τσακωθείτε μαζί του και εν τέλει να τσακωθείτε μόνοι σας. Υπάρχει και αυτό, παιδιά μου. Αλλά, δεν είναι μόνο αυτό. Η υπνοβασία σημαίνει ύπνος βατό, δηλαδή περπατάω ενώ κοιμάμαι. Η ωραία κοιμωμένη που περπατάει, σκεφτείτε. Λοιπόν, έρχεται όμως και με διάφορους άλλους τύπους ενεργειών. Παιδιά, ένας υπνοβάτης μπορεί να φάει, να μιλήσει, να ετοιμάσει φαγητό, πράγμα που είναι πολύ επικίνδυνο, σας παρακαλώ πολύ. Ναι, λίγο προσοχή σε αυτά. Επίσης, προσπαθούν να φύγουν από το σπίτι, έχουν μία φυσιολογική κουβέντα με τον άλλον, παραγγέλνουν φαγητό, γι' αυτό σας είπα ότι μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε αυτό με την πίτσα ή την κρέπα στις 3 η ώρα το ξημέρωμα, και επίσης μπορούν να σας πάρουν και τηλέφωνο. Ναι. Υπάρχει όμως ένα βασικό σύμπτωμα της υπνοβασίας. Το άτομο δεν έχει ποτέ κανένα είδος ανάμνησης του επεισοδίου όταν ξυπνήσει. Αχα. Παιδιά μου, οπότε είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε πότε ένας άνθρωπος στο σπίτι έχει κάποια διαταραχή ύπνου. Χαλαρώνουμε, άμα συμβεί κάτι τέτοιο, ηρεμούμε, δεν ξυπνάμε τον άλλον, απλά προσέχουμε το δωμάτιο ή γενικά το σπίτι, να μην κοπανίσει ο άνθρωπος, να μην κουτουλήσει σε καμιά πόρτα, να μην βάζουμε εμπόδια στο δωμάτιο όπως π.χ. καρέκλες γεμάτες ρούχα. Τώρα λέω για το δικό μου δωμάτιο, ναι. Λοιπόν, να μην έχουμε αιχμηρά αντικείμενα στο χώρο, διότι ο άνθρωπος μπορεί να ξυπνήσει, να κοπεί, να χτυπήσει, να ξυπνήσει και να πανικοβληθεί. Οπότε θέλει λίγο προσοχή. Επίσης, ένας υπνοβάτης στον ύπνο του μπορεί να ανοίξει την κατάψυξη και να φάει και ένα ωραίο παγωτάκι. Που εγώ, να σας πω την αλήθεια, μπορεί να το χρησιμοποιήσω και σαν δικαιολογία. Πάμε να ακούσουμε παγωτό από Kings και εννοείται έρχομαι.

μετά το υπέροχο τραγούδι από Kings και το παγωτό τους εδώ πέρα. Αχ, ένα παγωτάκι τώρα πραγματικά με τόση ζέστη που έχει έξω, παιδιά μου. Προμηθευτείτε με αντιλιακά, καπελάκια, βλέπω λίγο σκόνη στην ατμόσφαιρα. Οπότε ναι, σήμερα είναι πάρα πολύ ζεστά. Πάμε να δούμε εδώ πέρα τι μας λένε κάποιοι γιατροί του ύπνου για την υπνοβασία τώρα. Γιατί υπάρχει άνθρωπος που έχει πάει στην παραλία με τα πόδια, πάλι καλά που δεν πήρε τα μάξι, ενώ υπνοβατούσε, παιδιά. Ναι, ισχύει αυτό, το έχω ψάξει. Οι γιατροί ύπνου πιστεύουν ότι η υπνοβασία συμβαίνει όταν ένα άτομο βρίσκεται σε βαθύ ύπνο και ξυπνάει μερικώς με τρόπο που ενεργοποιεί τη σωματική δραστηριότητα. Τώρα, γιατί μπορεί αυτό να συμβεί, ακούστε μερικούς λόγους εδώ πέρα. Δεν είναι μόνο η γενετική και το οικογενειακό ιστορικό. Είναι η έλλειψη ύπνου, είναι κάποια ορισμένα φάρμακα που έχουν ηρεμιστική δράση αλλά μπορεί να οφείσουν τους ανθρώπους στην υπνοβασία, είναι το άγχος. Και επίσης λέει εδώ ότι το 2015 μία ομάδα επιστημόνων ύπνου πήρε συνεντεύξεις από 100 ασθενείς και λέει ότι βρήκε μία ισχυρή σχέση μεταξύ της υπνοβασίας και των ημικρανιών. Ποια έχει συχνές ημικρανίες? Η Άννα. Τέλεια, φανταστικά, θα πάει και αυτό. Μπορεί να έχω υπνοβατήσει και να μην το ξέρω. Φανταστικά. Οπότε, παιδιά μου στο σπίτι, άμα με δείτε, περπατάω γύρω-γύρω, κόβω βόλτες στο σπίτι και φαίνεται ότι είμαι χαμένη στο διάστημα, μην ανησυχήσετε, μπορεί και να υπνοβατώ λόγω της ημικρανίας. Πολύ προσοχή επίσης να πω εδώ πέρα ότι οι άνθρωποι που υπνοβατούν συνήθως δεν ανταποκρίνεται όταν προσπαθείτε να τραβήξετε την προσοχή τους. Μπορεί να έχουν ένα χανές βλέμμα χαμένο στο διάστημα δηλαδή και θέλει προσοχή. Τα περισσότερα περιστατικά επεισόδια υπνοβασίας, να το πω και καλύτερα, έχουν αίσιο τέλος με τον υπνοβάτη να ξαναξαπλώνει. Η υπνοβασία μπορεί να οδηγήσει σε ατυχήματα, οπότε παιδιά μου δεν τους ξυπνάμε απότομα και απλά προσέχουμε γύρω γύρω στο σπίτι άμα λάβουμε υπόψη μας ότι ο υπνοβάτης κοιμάται εκείνη την ώρα, δεν ξύπνιος. Οπότε απλά έχουμε λίγο το νου μας αν το αντιληφθούμε. Αυτό. Σύντομο διαφημιστικό διαλυματάκι, περνάμε σε τραγουδάκι αμέσως μετά και φυσικά έρχονται και τα ζωδιάκια μας που ο Ευάγγελος Δουλγερίδης μου στέλνει μήνυμα. Παιδιά εδώ περιμένω, λέει, τα ζώδια με αγωνία. Και μιας και μιλήσαμε για φάρμακα, λέει, το καλύτερο φάρμακο είναι η γκρινιαρίνη, δωρεάν από Σεπτέμβρη, μόνο στο Ράδιο Λιβερία 1. Εννοείται, παιδιά μου. Σύντομο διαφημιστικό, τραγούδι και επιστρέφω.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
8: Έως την Τετάρτη, ντους DAV 700 ml μόνο 2,69. Απορρυπαντικά Skip, μεγάλες συσκευασίες, μόνο 13,44. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες, μόνο 4,79. Και με αγορές 15 ευρώ σε DAV, AXE, Skip, καζολίν, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
9: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

Και μετά το υπέροχο τραγούδι από Νίκο Οικονομόπουλο, εμείς σιγά σιγά θα πάμε να περάσουμε και στα ζωδιάκια της ημέρας, όπου σήμερα έχω όρεξη να τα πω ανάποδα. Εννοείται ότι κάθε μέρα τα λέμε για λίγο διαφορετικά. Οπότε πάμε να δούμε πρώτα τους ηχθείς. Η Τρίτη σε βοηθάει να βάλεις τάξη στην καθημερινότητά σου και να δεις πιο καθαρά πρακτικά ζητήματα. Έχουμε εξαγωνάκι, που σημαίνει ότι έρχονται ξαφνικές λύσεις σε θέματα εργασίας, ρουτίνες, υγείας, δίνοντάς σας την ευκαιρία να βελτιώσετε σημαντικά την καθημερινότητά σας. Στα αισθηματικά τώρα, η ημέρα σας σωθεί να δείξετε περισσότερη κατανόηση και ευαισθησία στο τέρι σας, οπότε η δεσμευμένη, παιδιά μου, μία μικρή αλλαγή στην καθημερινότητα θα σας φέρει πιο κοντά με το τέρι σας. Κι αν είστε μόνοι, σαν την ανεμόνη, σαν το λεμόνι, μία γνωριμία μέσα από τον εργασιακό σας χώρο μπορεί να σας εκπλήξει ευχάριστα. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά παρουσιάζονται ευκαιρίες βελτίωσης και απόδοσης ή ακόμα και μία νέα πρόταση που αλλάζει τη ρουτίνα σας. Η προσαρμοστικότητα είναι το μεγάλο σας πλεονέκτημα και οικονομικά. Πάμε στα θέματάκια που μας ενδιαφέρουν. Βλέπω θετικές εξελίξεις, λύσεις σε εκκρεμότητες. Οπότε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πρέπει να πάτε να αγοράσετε βαλίτσες. Περνάμε σε ένα ακόμα ζωδιάκι μας, πάμε στους υδροχόους. Έτσι είπαμε, θα τα πάμε ανάποδα σήμερα. Η σημερινή Τρίτη φέρνει έντονη κινητικότητα στις σχέσεις και τις συνεργασίες. Το εξαγωνάκι του Δία από τον Λέοντα με τον Ουρανό από τους Διδύμους. Σιδηρόδρομος, παιδιά μου. Σε σωθεί να ανοίξετε νέους δρόμους μέσα από σημαντικές επαφές και ανθρώπους που λειτουργούν καταλυτικά στις εξελίξεις σας. Στα αισθηματικά τώρα, αν είστε ελεύθεροι, μία νέα γνωριμία θα σας ενθουσιάσει. Τώρα η δεσμευμένη ημέρα φέρνει ανανέωση και πιο αληθινή επικοινωνία. Όταν λέει αληθινή επικοινωνία, δεν ξέρω ακριβώς τι σημαίνει. Οι άλλες επικοινωνίες δηλαδή τι ήτανε, ψεύτικες? Μιλάγατε με κούκλες? Δεν μιλάγατε με ανθρώπους? Α, μπερδεμένα μας τα λέει. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, συνεργασίες και νέες συμφωνίες βλέπω εδώ πέρα να ευνοούνται. Εμφανίζεται άτομο που σας προτείνει κάτι διαφορετικό. Και οικονομικά προοπτικές βελτίωσης βλέπω εδώ πέρα να έρχονται. Εσείς μη βιαστείτε φυσικά να δεσμευτείτε, αλλά εμπιστευτείτε το ένστικτό σας, διότι είναι δυνατό. Και άμα θέλετε να πάτε για ψώνια, λέω εγώ τώρα για τις διακοπές σας, από μένα, τη Madame Σουσού του Ράδιο Ολιβεριένα, φυσικά και μπορείτε. Λοιπόν, θα περάσω και στα εγωκεράκια μου, για να πάμε να δούμε, τι θα δούμε. Σήμερα η Τρίτη σε οθεί να εστιάσει σε βαθύτερα ζητήματα που αφορούν οικονομικές συμφωνίες. Το εξαγωνάκι τώρα φέρνει απρόσμενες λύσεις σε οικονομικά ή ψυχολογικά βάρη. Γενικά είναι το εξάγωνο της λύσης. Το συγκεκριμένο δεν ξέρω αν θα βοηθήσει με μαθηματικά, αλλά δίνει λύσεις. Λοιπόν, και σας δίνει επίσης την ευκαιρία να απελευθερωθείτε από κάτι που σας κρατούσε πίσω. Στα αισθηματικά σας εδώ για τους δεσμευμένους μπορεί να υπάρξει μία βαθιά συζήτηση, βαθιά γαλάζια θάλασσα, που ξεκαθαρίζει συναισθήματα και ενισχύει την εμπιστοσύνη. Έτσι, παιδιά μου, φυσικά πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στο τέρι μας. Δεν πάμε διαφορετικά μπροστά.
Τώρα αν είστε μόνοι, σαν το λέμε μόνοι, σαν την ανεμόνη, εκεί που θα πάτε λέει σήμερα, σαν βγει στο πηγεμό για την Ιθάκη, μπορεί να βρεις το άλλο σου μισό. Οπότε φίλε μου εδώ πέρα, αγαπημένε μου φίλε εγώ και ρε, εσύ που είσαι αδέσμευτος ακόμα, πάρε τη ζεύξη, το τρίτο φίλο που κυκλοφορεί σε όλα τα περίπτερα και τα σημεία πώλησης. Πήγαινε σε μια παραλία να διαβάσεις αυτή την υπέροχη εφημερίδα. Και παιδιά μου, πιείτε έτσι και ένα κοκτέιλάκι πλάι στο κύμα και δίπλα σας μπορεί να περάσει το άλλο σας μισό. Στα επαγγελματικά τώρα και τα οικονομικά, βλέπω εδώ πέρα σημαντική ευκαιρία που μπορεί να προκύψει μέσα από συνεργασίες ή οικονομικές συμφωνίες. Τι σημαίνει αυτό? Αύξηση στα έσοδα, σίγουρα νέες πηγές εσόδων και διακοπές και ψώνια. Άντε, αυτά θέλω να βλέπω. Θέλω να περνάτε καλά, θέλω να περνάτε όμορφα, θέλω να προετοιμαστείτε για τις διακοπές σας και πάμε έτσι να σας προετοιμάσω κι εγώ έτσι για καλοκαιρινή διάθεση και διακοπές. Περνάμε καλά από Δήμο Αναστασιάδη.

καλοκαίρι, καυτό, τρελές διακοπές μας, λέει ο Δήμος Αναστασιάδης. Και εμείς τώρα πάμε να αλλάξουμε το ανάποδο διάβασμα των ζωδίων και θα περάσω στο πρώτο μου ζωδιάκι. Θα κάνουμε σήμερα τουρλού. Θα τα κάνουμε τα ζώδια. Πάμε στους κρυούς. Ναι. Η τρίτη, φίλε μου κρυέ, σε βάζει από νωρίς σε διαδικασία γρήγορων αποφάσεων και εξελίξεων που δεν αφήνουν περιθώρια για αναβολές. Το εξαγωνάκι δημιουργεί ευκαιρίες μέσα από συζητήσεις, μετακινήσεις, γνωριμίες και ξαφνικές προτάσεις που μπορούν να αλλάξουν θετικά το πρόγραμμά σου. By the way, πολλοί μου στέλνετε στο Fiber ότι μπερδευτήκαμε τώρα. Με τι σειρά τα λες τα ζώδια? Ξεκινήσαμε ανάποδα και ξαναπήγαμε στην αρχή. Λοιπόν, στα αισθηματικά σας τώρα, κρυή μου, ή αδέσμευτη, μια τυχαία συνάντηση, μια επικοινωνία που δεν περιμένατε, μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι πολύ πιο ενδιαφέρον. Και αν είστε σε σχέση, η μέρα προσφέρεται για να κάνετε μια διαφορετική πρόταση στο τέρι σας. Μήπως βλέπω επισημοποιήσεις, θα φάμε κουφέτα, τέλεια. Δεν έχω πάει και σε γάμο φέτος, απίθανα. Μία πρόσκληση εδώ στο Ράδιο Λιβερία, να παρακαλώ. Και βλέπω εδώ πέρα επίσης θετικές εκφάσεις στη μέρα σας, στην καθημερινότητα. Λύνονται μικρές παρεξηγήσεις μέσα από ειλικρινή διάλογο. Βλέπω θετική στάση, οπότε μπορείτε να πάτε και διακοπές. Λέω εγώ τώρα. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, υποθέσεις κινούνται με μεγαλύτερη ταχύτητα και μπορεί να προκύψει μια πρόταση συνεργασία που αξίζει να εξετάσετε σοβαρά. Η ευελιξία σας θα σας βοηθήσει να εκμεταλλευτείτε ευκαιρίες και στα οικονομικά ευχάριστα νέα. Λύσεις σε θέματα που σας απασχολούσανε, που σημαίνει τι για να σας ακούσω δυνατά, ότι θα πάτε και για ψώνια και για διακοπές. Οπότε τσεκάρετε γρήγορα τα εισιτήρια. Περνάω στα ταυράκια μου, τα γλυκά τα αγαπημένα, όπου από την αρχή της Τρίτης αντιλαμβάνεσαι ότι κάτι αρχίζει να αλλάζει προς όφελός σου, διότι έρχεται το εξάγωνο που ενεργοποιεί θέματα ασφάλειας, οικογένειας και οικονομικών και σας προσφέρει μία πρόσμενη ευκαιρία να βελτιώσεις τις συνθήκες. Τώρα στα αισθηματικά, οι δεσμευμένοι θα βρείτε την ευκαιρία να μιλήσετε για κοινά σχέδια και να νιώσετε μεγαλύτερη σιγουριά απέναντι στο πρόσωπο που αγαπάτε. Να το, παιδιά μου, το λέει ξεκάθαρα ότι θα πάτε διακοπές, δηλαδή με το έτερον σας ήμιση. Το λέει ξεκάθαρα το ζώδιο μέσα. Τώρα, αν είστε αδέσμευτοι, σαν την καλαμιά στον κάμπο, μία γνωριμία μπορεί να ξεκινήσει με απλό και φιλικό τρόπο. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, μπορεί να εμφανιστεί μια νέα πρόοπτικη που ενισχύει τα εισοδήματά σας ή δημιουργεί καλύτερες συνθήκες για το μέλλον. Οικονομικά,

εννοείται και στις διακοπές να πείτε στο άλλο σας μισό τα καλοκαιρινά τα σ' αγαπώ που θα μας πει τώρα ο Κώστας Μαρτάκης.

Τα καλοκαιρινά τα σ' αγαπώ, μας είπε εδώ πέρα ο Κώστας Μαρτάκης. Και παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα, πάμε να περάσουμε στο επόμενο ζωδιάκι, που είναι ο Δίδυμος. Ναι, συνεχίζω κανονικά. Θα δω στην πορεία που θα το αλλάξω. Φίλε μου Δίδυμε, η σημερινή Τρίτη σου δίνει πρωταγωνιστικό ρόλο. Α, Πέγγι Καρά γνωστή ηθοποιός, χαίρομαι πολύ. Λοιπόν, καθώς οι εξελίξεις κινούνται γρήγορα και πολλές φορές σύμφωνα με τις επιθυμίες σας, το εξαγωνάκι βρίσκεται στο ζώδιό σας και ενισχύει την αυτοπεποίθησή σας, την εξυπνάδα και την ικανότητα να βρίσκετε λύσεις εκεί που οι άλλοι βλέπουν εμπόδια. Στα αισθηματικά σας τώρα, η αδέσμευτη, άμα είστε μόνοι, δεν αποκλείεται να γνωρίσετε ένα πρόσωπο που θα σας κινήσει έντονα το ενδιαφέρον μέσα από μία απρόσμενη περίσταση. Τώρα, η δεσμευμένη, η διάθεση για κοινές εμπειρίες και αυθόρμητες κινήσεις ανανεώνει το κλίμα μεταξύ σας, οπότε η δεσμευμένη είναι σίγουρο ότι θα πάτε σε κάποια εξόρμηση. Α, μπορείτε να πάτε για πεζοπορία π.χ. στον Μανικιάτη, ξέρω εγώ, να δείτε τον καταράκτη. Μπορείτε να πάτε σε μια παραλία. Μπορείτε να αγοράσετε τη ζεύξη μας που κυκλοφορεί σήμερα το Τριτοφύλλο σε όλα τα περίπτερα και σημεία πώλησης και να πάτε να αράξετε στην παραλία μαζί με το τέρι σας. Παιδιά μου, υπάρχουν έτσι πολλές επιλογές για να κάνετε.

στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, οι ιδέες σας βρίσκουν ανταπόκριση και μπορεί να δεχτείτε μια πρόταση που θα ενισχύσει την επαγγελματική σας πορεία. Αχα! Ημέρα ευνοεί συμφωνίες παρουσιάσεις, διαπραγματεύσεις και κάθε μορφή επικοινωνίας. Τέλεια! Στα οικονομικά βλέπω βελτιώσεις, βλέπω εδώ πέρα ενισχύσεις, βλέπω δωράκια και αυτό μου αρέσει πάρα μα πάρα πολύ, γιατί σημαίνει ότι και οι δίδυμοι θα πάνε για ψώνια. Να κάνω μια μικρή τούμπα και να περάσω μερικά ζωδιάκια και να πάω στους τοξότες. Ναι, θα το κάνω. Η σημερινή τρίτη τοξότη μου σε βρίσκει σε ιδιαίτερα ανεβασμένη διάθεση, με έντονη ανάγκη για εξέλιξη και νέα ανοίγματα. Το εξάγωνο του Δία από τον Λέοντα με τον Ουρανό από τους Διδύμους, σας σωθεί να κάνετε βήματα έξω από τα νερά σας. Να ταξιδέψετε, να επικοινωνήσετε και να δεχτείτε προτάσεις που αλλάζουν τον ορίζοντά σας. Υπέροχα νέα βλέπω εδώ πέρα. Είναι η μέρα της αλλαγής για σας σήμερα, πόσο μπορώ να καταλάβω, και βλέπω ότι θα πάτε για ταξιδάκι. Τώρα στα αισθηματικά. Έχετε εσείς οι ελεύθεροι μία γνωριμία που θα είναι καρμική και θα προκύψει μέσα από μετακίνηση. Εκεί δηλαδή, παιδιά μου, που θα πάτε για μία βουτιά στη θάλασσα, μπορεί δίπλα σας να είναι το άλλο σας μισό. Τώρα οι δεσμευμένοι. Η ημέρα ευνοεί την ανανέωση μέσα από κοινές εμπειρίες και αλλαγή ρουτίνας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα πάτε για μια εξόρμηση, μπορείτε να πάτε στη θάλασσα, μπορείτε να πάτε στη πισίνα, μπορείτε να πάτε μια πεζοπορία, μπορείτε να κανονίσετε από κοινού τα ταξιδάκια σας. Οπότε μέσα από τη ρουτίνα θα έρθετε, μέσα από, από το σπάσιμο βασικά της ρουτίνας, θα έρθετε πιο κοντά. Τώρα στα επαγγελματικά και τα οικονομικά. Ανοίγονται δρόμοι που σχετίζονται με νέες συνεργασίες, ιδέες ή ακόμα και εξωτερικό, να το και εδώ το ταξίδι. Οικονομικά υπάρχει πιθανότητα για θετική εξέλιξη, πρόταση που ενισχύει το εισόδημά σας, οπότε και οι τοξότες μου, ψώνια και διακοπές, έλα, όλα τα ζωδιάκια, διακοπές και ψώνια βλέπω.

Έτσι, παιδιά μου, έτσι θέλω. Αυτά θέλω να ακούω, να βλέπω και να ακούτε βασικά. Πάμε να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγούδι από Άντζη Σαμίου, Ασπιρίνη. Θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό και εννοείται ότι θα συνεχίσουμε με τα ζώδιά μας. Άραγε, ποιο ζωδιάκι έχει σειρά?

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
2: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
1: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
2: Όχι που σε ενημέρωσε.
1: Που σε προκάλεσε.
3: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
4: Αλλά βάθος.
2: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
1: Φθηνό εξοραϊσμό.
2: Σκληρή καταγγελία.
1: Και τίποτα ανάμεσα.
5: Η Εύβοια έχει ιστορία.
6: Έχει ανθρώπους.
5: Έχει γεγονότα που κρύβονται
6: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
5: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
2: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
7: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
3: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
1: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
3: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
2: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
3: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
3: Στα Περίπτερα.
8: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
9: Τι έπαθες?
8: Να ορίστε, το 3 καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
9: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
8: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
9: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
8: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

υπέροχο τραγούδι ακούσαμε από Ανδρομάχη, Σούσουρο. Έχουμε γίνει Σούσουρο, μας πήρανε χαμπάρι. Πού πάει το παλιό κόριτσο με τον αλήτη πάλι. Προφανώς διακοπές, παιδιά μου, εντάξει. Έρχεται σιγά σιγά και ο Αύγουστος, οπότε είναι και ο μήνας των διακοπών. Συνεχίζουμε εδώ πέρα τώρα με τα ζώδια. Πολλά φιλάκια βέβαια να στείλω στη Θήβα, σε όλη την οικογένεια που έχει μαζευτεί εκεί πέρα. Σας αγαπώ πάρα μα πάρα πολύ και το ξέρετε. Πάμε να δούμε εδώ πέρα, επόμενο ζωδιάκι μου θα είναι ο Σκορπιός. Πολλά φιλάκια να στείλω και εδώ πέρα στην σκορπίνα της καρδιάς μας, την Παρασκευή Ρούσου, εννοείται, η οποία προετοιμάζεται για την εκπομπή της 3 με 5 ημέρα σε εξέλιξη. Δεν το χάνει κανένας. Και πάμε εδώ πέρα να δούμε τι λέει. Σήμερα η τρίτη Σκορπιέ μου σε καλεί... Πού, στο κινητό? Όχι, να κινηθείς με διορατικότητα και να αξιοποιήσεις ευκαιρίες που εμφανίζονται μέσα από τα επαγγελματικά σου. Το εξαγωνάκι τώρα φέρνει ξαφνικές εξελίξεις. Στην καριέρα ή σε σημαντικούς στόχους και σας δίνει τη δυνατότητα να κάνετε ένα άλμα προόδου. Τώρα στα αισθηματικά, η αδέσμευτη, μία γνωριμία θα σας ευνηδιάσει ευχάριστα φυσικά και θα σας ξυπνήσει έντονα συναισθήματα που τα είχατε βάλει για ύπνο. Τώρα αν είστε σε σχέση, έτσι, δεσμευμένοι τώρα, η ημέρα ευνοεί σταθεροποίηση και ανανέωση εμπιστοσύνης. Εγώ τώρα με τη σταθεροποίηση πάει το μυαλό μου σε γάμο, πάει έτσι σε επισημοποίηση, να φάμε κάνα κουφετάκι, να το βάλουμε κάτω από το μαξιλάρι για να το έχουμε για τις βραδινές λιγούρες. Εντάξει, ξέρω ότι τα παραμύθια των γιαγιάδων λένε ότι άμα βάλεις το κουφέτο κάτω από το μαξιλάρι, βλέπεις αυτόν που θα παντρευτείς. Εντάξει, εμένα δεν λειτουργήσε γιατί ξύπνησα στις 3 το ξημέρωμα και το έφαγα. Τι να κάνω. Λοιπόν, στα επαγγελματικά και τα οικονομικά μπορεί να προκύψει ξαφνική πρόταση ή αλλαγή που σε οδηγεί σε καλύτερη κατεύθυνση από αυτή που είχες αρχικά υπολογίσει, Σκορπιέ μου. Τώρα οικονομικά υπάρχει δυνατότητα βελτίωσης μέσα από νέες συμφωνίες ή συνεργασίες. Και τι σημαίνει αυτό για εμάς? Σημαίνει ψώνια, σημαίνει διακοπούλες, σημαίνει ότι μπορείτε να οργώσετε τα καταστήματα. Και θα συνεχίσω λίγο ανάποδα, πάμε στον ζυγό μας, όπου η τρίτη σε φέρνει στο κέντρο κοινωνικών και επαγγελματικών εξελίξεων που μπορούν να αλλάξουν σημαντικά την πορεία σου. Αχα! Το εξαγωνάκι ανοίγει δρόμους μέσα από φίλους, ομάδες και νέες γνωριμίες που παίζουν καθοριστικό ρόλο. Τώρα στα αισθηματικά, η δεσμευμένη η κοινή σας δραστηριότητα με άλλους ανθρώπους ανανεώνει τη σύνδεση μεταξύ σας. Και αν είστε μόνοι, σαν το λεμόνι, σαν την ανεμόνη ή σαν την καλαμιά στο κάμπο, ένα πρόσωπο μέσα από το φιλικό ή κοινωνικό σας κύκλο θα δείξει ενδιαφέρον. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά βλέπω εδώ πέρα συνεργασίες, ομαδικές προσπάθειες να αποδίδουν περισσότερο από όσο περιμένατε. Μια νέα γνωριμία μπορεί να ανοίξει προοπτική εξέλιξης ή ακόμα και επέκτασης. Και οικονομικά βλέπω βελτιώσεις μέσα από συνεργατικά σχήματα ή κάποια νέα πρόταση. Αχα, okay. Γενικά σήμερα όλα τα ζώδια θα πάνε για ψώνια, μπορούν να κανονίσουν τις διακοπές τους, έτσι καταλαβαίνω τουλάχιστον εγώ. Οπότε βαλίτσα να πάρετε και τα απαραίτητα ψώνια για τις διακοπές. Δεν ξεχνάμε ότι είναι τα καπελάκια, τα αντιλιακάκια, το μαγιό και φυσικά η ζεύξη που κυκλοφορεί το τρίτο φύλλο σε όλα τα περίπτερα και τα σημεία πώλησης για παρέα στην παραλία.
Και δεν ξεχνάμε ότι αυτό το καλοκαίρι θα είναι μοναδικό. Πάμε να ακούσουμε αυτό το καλοκαίρι από Μαντού και φυσικά έρχομαι.

Αυτό το καλοκαίρι θέλω να γλεντήσω τίποτα να μη σκεφτώ, μας λέει εδώ πέρα και η Μαντώ. Και πάμε εμείς σιγά σιγά να δούμε και τα τελευταία 3 ζωδιάκια μας έχουν μείνει. Λογικά κάπου εκεί βρίσκονται. Ναι, 3 ζωδιάκια μας έχουν μείνει. Και πάμε να γυρίσουμε λίγο πίσω στη λίστα μας. Πάμε στα καρκινάκια μου. Καρκινάκια μου γλυκά και αγαπημένα, σήμερα θα διαπιστώσετε ότι πίσω από γεγονότα που αρχικά φαίνονται ασήμαντα κρύβονται σημαντικές προοπτικές. Το εξαγωνάκι τώρα από ό,τι βλέπω εδώ λειτουργεί διακριτικά αλλά αποτελεσματικά, βοηθώντας σας να βρείτε λύσεις μέσα από παρασκηνιακές κινήσεις, χρήσιμες πληροφορίες ή υποστήριξη από πρόσωπα που σας εκτιμούν. Τώρα εδώ πέρα, εγώ βλέπω θετικά tips και να ακούτε τη διέστησή σας, λέει, πριν πάρετε κάποια απόφαση και μην αποκαλύψετε όλα τα σχέδιά σας. Καλά, εντάξει, αυτό είναι αυτονόητο νομίζω. Πάντως πολύ θετικό είναι το ζωδιάκι σας. Στα αισθηματικούλια σας τώρα, η δεσμευμένη μπορεί να υπάρξει μια συζήτηση που θα αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη και θα σας φέρει πιο κοντά. Και αν είστε μόνοι σαν το λεμόνι, σαν την ανεμόνι, σαν την καλαμιά στο κάμπο, που δεν βγάζει τόσο νόημα, διότι εγώ δεν έχω δει ποτέ στο κάμπο μια καλαμιά. Πάντα πάνε 2-2 και 3-4-5-6-7-8-9-10, έχει πάρα πολλές καλαμιές στο κάμπο. Λοιπόν, τέλος πάντων, για τους ελεύθερους μία γνωριμία μπορεί να εξελιχθεί αργά, αλλά με σταθερές βάσεις. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά μπορεί να ολοκληρωθεί μία υπόθεση που εκκρεμούσε ή να εμφανιστεί μία νέα δυνατότητα μέσα από πρόσωπα που κινούνται παρασκηνιακά. Η διακριτικότητα θα αποδειχθεί πιο αποτελεσματική από τις βιαστικές ανακοινώσεις και οικονομικά η μέρα ευνοεί σωστές κινήσεις διαχείρισης και την αναζήτηση νέων πηγών εσόδων. Που σημαίνει τι? Άμα διαχειριστείτε σωστά τα έξοδά σας, τη τσέπη σας, το πορτοφόλι σας, γενικά από μένα, τη Madame Σουσού του Ράδιο Λιβεριένα, είσαστε ελεύθεροι αγάπες μου και να οργανώσετε τις διακοπές σας και να πάτε για ψώνια. Περνάω και στον οροσκόπο μου εδώ πέρα, τους λέοντες. Βρίσκεστε στο επίκεντρο έντονων εξελίξεων που σε οθούν να πάρεις πρωτοβουλίες και να δείξεις τις δυνατότητές σου. Μπράβο, είσαι καλύτερη! Μπράβο, έκανες την τύχη σου! Με το εξάγωνο εδώ πέρα που φέρνει ξαφνικές ευκαιρίες μέσα από επικοινωνίες, μετακινήσεις, να τα ταξιδάκια μας, τέλεια, χάρηκα εγώ τώρα, οι ειδήσεις που αλλάζουν τα δεδομένα. Επίσης μία πρόταση μπορεί να σε ευνηδιάσει αλλά θετικά. Τώρα στα θέματα καρδιάς, η αδέσμευτη μία νέα γνωριμία μπορεί να σας ενθουσιάσει με την πρώτη ματιά. Και η δεσμευμένη ανανεώνεται το πάθος και βρίσκεται τρόπους να επαναφέρετε τη ζεστασιά στην σχέση σας. Τη ζεστασιά χάθηκε να είναι το κρύο. Βρε παιδιά μου, δεν αντέχουμε άλλη ζέστη. Τέλος πάντων, πάμε στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, όπου εμφανίζονται ευκαιρίες που μπορούν να σε αναδείξουν, ειδικά αν κινηθείς γρήγορα και με αυτοπεποίθηση. Συζητήσεις και προτάσεις έχουν προοπτική, αρκεί να εξετάσετε τις λεπτομέρειες. Τώρα στα οικονομικά, έρχεται, λέει, απρόσμενη ενίσχυση ή μία νέα πηγή εισοδήματος. Βρε, τι λες τώρα, όχι μόνο λέει το ζώδιό μας για ταξιδάκια, αλλά μας δίνει έτσι αυτήν την ενίσχυση που είναι και απρόσμενη και μας αφήνει ελεύθερους να κάνουμε τα ψώνια μας εμείς οι λέοντες.
Και μη μου πείτε, μα βρε Άννα, εσύ είσαι παρθένος, δεν είσαι λέοντας. Χα, σε γελάσανε. Μετά τα 30 ισχύει ο οροσκόπος, λένε. Εμείς πάμε να ακούσουμε ένα σύντομο έτσι τραγουδάκι, ένα υπέροχο τραγουδάκι από Χρήστο Σεβαστό, «Καλημέρα να σου λέω». Και θα περάσουμε και στο τελευταίο ζωδιάκι που άφησα το καλύτερο για το τέλος, το ζώδιο μου, τον Παρθένο.

Καλημέρα να σου λέω, μας τραγούδησε ο Χρήστος Σεβαστός και εμείς πάμε να δούμε και το τελευταίο ζωδιάκι μας για σήμερα, τους Παρθένους, όπου η σημερινή Τρίτη σε οθεί να κινηθείς πιο παρασκηνιακά και να οργανώσεις προσεκτικά τις επόμενες κινήσεις σου. Το εξαγωνάκι φέρνει ξαφνικές αποκαλύψεις ή πληροφορίες που σε βοηθούν να κατανοήσεις καλύτερα ένα θέμα που σε απασχολεί. Στα αισθηματικά, οι δεσμευμένοι έχετε ουσιαστικές συζητήσεις με το τέρι σας που βοηθούν να λυθούν μικρές παρεξηγησούλες. Και αν είστε ελεύθεροι, μία γνωριμία μπορεί να ξεκινήσει διακριτικά, αλλά να έχει βάθος, βαθιά γαλάζια θάλασσα. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, η επαγγελματική σου εικόνα ενισχύεται μέσα από έξυπνες κινήσεις και σωστή προετοιμασία. Και όσο αφορά τα οικονομικά, δεν χρειάζεται να σας πω πού θα καταλήξετε, εννοείται για ψώνια ή σε καμία παραλία σε όλη την Ελλάδα, από Σαντορίνη μέχρι και Λευκάδα. Why not? Θετικά νέα πάντως βλέπω εδώ πέρα, όντως λέει εδώ οργανωμένες κινήσεις, τακτοποίηση εκκρεμωτήτων και έρχεται εδώ πέρα και ένα δωράκι που σας αφήνει ελεύθερους να ψωνίσετε. Αυτά ήταν τα ζωδιάκια μας τουρλούγια σήμερα, τα είπαμε με διαφορετική σειρά όπως κάνουμε στις τελευταίες εκπομπές και να σας πω την αλήθεια, έχει πάρα πολύ πλάκα διότι δεν ξέρω και εγώ ποιο ζώδιο θα πω μετά. Εννοείται, παιδιά μου, φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ευτυχώς είναι Τρίτη και θα ανανεώσουμε το ρεντεβουδάκι μας για αύριο εδώ στο Μουσικό Ξυπνητήρι 11:00. Το Μουσικό μας Ξυπνητήρι, που είναι μία υπέροχη εκπομπή που σας την προσφέρει απλόχερα και αποκλειστικά το Ράδιο Αλιβέρι 1. Το οποίο Ράδιο Αλιβέρι 1 είναι εδώ 24/7 για τη δική σας ψυχαγωγία και ενημέρωση. Εννοείται, δεν ξεχνάμε, 3-5 το μικρόφωνο αναλαμβάνει η Παρασκευή Ρούσου με το ημέρα σε εξέλιξη και το βράδυ στις 9 ανοίγει το Velvet Black Box με το Δημήτρη Μπακαλιάνο. Εσείς θα το χάσετε. Φυσικά και όχι. Όπως δεν θα χάσετε και το τρίτο φύλλο της ζεύξης που κυκλοφορεί από σήμερα σε όλα τα περίπτερα και τα σημεία πώλησης, οπότε σηκωθείτε από τη βανιά καρέκλες τραπέζια και πήγαινε γρήγορα να την προμηθευτείτε. Με τραγουδάκι θα κλείσω και την σημερινή μου εκπομπούλα, με Χρήστο Δάντη και Μαγιά Μαγιά θα σου κάνω να μ' αγαπήσεις. Εννοείται, εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο. Από μένα και όλη την παρέα του Ράδιο Αλιβέρι 1, φιλάκια πολλά!

0: Ράδιο Αλιβέρι 1. Σαν σήμερα στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Αν παίζεις μπάλα όπως ο David Platt, μπορεί να έρθουν και 5 εκατομμύρια δολάρια πάνω σου. Πόσα πληρώθηκε ο Platt στις 21 Ιουλίου του 1991 σαν σήμερα για τη μεταγραφή του στην Πάρη και θεωρήθηκε ο πιο ακριβοπληρωμένος ποδοσφαιριστής του κόσμου. Εκατομμύρια συγκεντρώνει στο λογαριασμό της και η Μαντόνα. Το 2001 σαν σήμερα είπε να τα αυξήσει κι άλλο και άρχισε μια παγκόσμια περιοδία μετά από 8 χρόνια αποχής. Εκατομμύρια έχει κερδίσει και από τις νίκες της η αθλήτρια Marion Jones. Το 1998 σαν σήμερα έγινε η πρώτη Αμερικανίδα που κέρδισε κούσες στα 100 και 200 μέτρα καθώς και στο άλμα εις μήκος.
0: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
3: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
2: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
3: Όχι που σε ενημέρωσε.
2: Που σε προκάλεσε.
4: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
5: Αλλά βάθος.
3: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
2: Φθηνό εξοραϊσμό.
3: Σκληρή καταγγελία.
2: Και τίποτα ανάμεσα.
6: Η Εύβοια έχει ιστορία.
7: Έχει ανθρώπους.
6: Έχει γεγονότα που κρύβονται
7: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
6: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
3: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
4: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
2: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
4: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
3: Ζεύξη.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
4: Ζεύξη.
6: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
6: Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
6: Στα Περίπτερα.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Radio Alivery.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Σαν σήμερα στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
8: Αν παίζεις μπάλα όπως ο David Platt, μπορεί να έρθουν και 5 εκατομμύρια δολάρια πάνω σου. Όσα πληρώθηκε ο Platt στις 21 Ιουλίου του 1991 σαν σήμερα για τη μεταγραφή του στην Πάρη και θεωρήθηκε ο πιο ακριβοπληρωμένος ποδοσφαιριστής του κόσμου. Εκατομμύρια συγκεντρώνει στο λογαριασμό της και η Madonna. Το 2001 σαν σήμερα είπε να τα αυξήσει κι άλλο και άρχισε μια παγκόσμια περιοδία μετά από 8 χρόνια αποχής. Εκατομμύρια έχει κερδίσει και από τις νίκες της η αθλήτρια Marion Jones. Το 1998 σαν σήμερα έγινε η πρώτη Αμερικανίδα που κέρδισε κούσες στα 100 και 200 μέτρα καθώς και στο άλμα εσμίκος.
7: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
8: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: απογευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι σε μία από τις πιο μαγευτικές πόλεις της Μακεδονίας, την Καβάλα. Όμορφη, ερωτεύσιμη, με τόσα πολλά να κάνει κάποιος το ταξίδι του εκεί. Η συνοικία της Παναγιάς, η παλιά πόλη δηλαδή, με τα πλακόστρωτα δρομάκια, σε οδηγεί στα απομεινάρια του παλαιότερου βυζαντινού κάστρου που δεσπόζει στην κορυφή από τον 15ο αιώνα και αποτελεί ένα από τα πιο έντονα στοιχεία της πόλης. Ακόμη, μία βόλτα στο λιμάνι θα σε γεμίσει χρώματα και γεύσεις. Είναι συνδυασμός νεοκλασικών κτιρίων και καπναποθηκών που θυμίζουν μια άλλη εποχή, η οποία αναβιώνει στο Μουσείο Καπνού της Καβάλας. Και επειδή καλοκαίρι σημαίνει βουτιές στη θάλασσα, η αμόλοφη και η παραλία Κεραμωτής είναι must. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη
2: στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη
4: στα Περίπτερα.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
9: Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
10: Ο δικός μας RG συνεργάζεται με τον Polo Kenfold και άλλους και διασκευάζουν το Resurrection, ένα dance anthem από τα μακρινά Zeros. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Katy Perry επιστρέφει με νέο pop single. Λέγεται Watch It Burn. Ας το ακούσουμε. Πάμε στους τελικούς Rolling Stones, οι οποίοι διασκευάζουν το You Know I'm No Good της αξέχαστης Amy Winehouse. Ψάχνεις ασφάλεια? Θέλεις επιλογές? Στο Magenta Insurance βρίσκεις online ασφάλιση για το όχημά σου σε 5 λεπτά με σύγκριση 20 κορυφαίων ασφαλιστικών και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Και για πρώτη φορά ραντεβού με ασφαλιστή για λύσεις για την υγεία και την επιχείρησή σου. Όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου θα τα βρεις στο magentainsurance.gr.
9: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.
11: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Ως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ, πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

0: Τα καθημερινά του καθημερινού με τον Δημήτρη Χόρν.
1: Φίλτα, τι περί ελαφρού τραγουδιού θα μιλήσω απόψε. Όπως λοιπόν λέγαμε και χθες, τρεις είναι οι κατηγορίες στις οποίες υπάγονται τα ελαφρά τραγούδια. Πρώτη κατηγορία είναι τα τραγούδια τα ανθοκυπουρικά. Το κυπαρισάκι λιγερό, ραραριαραραρα. Η μυρτιά, είχα μια θάλασσα στο νου. Η καλαμιά, τα τριαντάφυλλα και το είχα φυτέψει μια καρδιά. Θα μου πείτε ότι η καρδιά δεν είναι φυτό. Αφού φυτεύεται όμως. Δεν ξέρετε τώρα αυτός που το έγραψε, ξέρετε εσείς. Η δεύτερη κατηγορία των ελαφρών τραγουδιών περιλαμβάνει τα τραγούδια τα ζωολογικά, όπως η γατούλα, το σπουργιτάκι, το γαϊδαράκος και το «Μου φτάνει να σε βλέπω». Τώρα θα ρωτήσετε και πάλι τι σχέση έχει αυτό με τα ζώα. Πώς, για να του φτάνει να τη βλέπει, δεν μπορεί, θα είναι ζώο. Και φτάνουμε πλέον στην τρίτη κατηγορία, στα τραγούδια τα έγχρωμα. Βέβαια, υπάρχουν και τραγούδια έγχρωμα, τεχνικόλορ. Άσπρες κορδέλες, τα κορίτσια είναι κόκκινη, κλωστή δεμένη. Και το άλλο, το τρικολόρο, οι πράσινες, οι κόκκινες, οι θαλασσιές που είχαν άντρες. Αυτό, ώσπου να το γυρίσω, δίσκο είδα και έπαθε. Με παίρνανε τα κλάματα, καθώς το έλαβε, λέω στο τραγούδι, τρέχαν τα δάχρυα και το τραγούδι ξέπαθε. Πάντως είναι τραγούδι με χρώμα. Και επειδή είναι χρώμα, δηλαδή επειδή είναι τραγούδι με χρώμα, έπρεπε να το τραγουδήσει ο Βογιατζής. Ο Γιάννης ο Βογιατζής. Τελικώς το τραγούδισε του Βογιατζή ο Κόπανος. Οι πράσινες, οι κόκκινες, οι θαλασσιές που είχαν άντρες.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.
8: Ράδιο

μάτια, σε κοιτάζω μες στα μάτια. Αν έναν αγαπάς να το διαβάσω. Μια φωτιά με τριγυρίζει, η ζωή μου δεν θα αξίζει.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως την Τετάρτη, ντους DAV 700 ml μόνο 2,69. Απορρυπαντικά Skip, μεγάλες συσκευασίες, μόνο 13,44. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες, μόνο 4,79. Και με αγορές 15 ευρώ σε DAV, AXE, Skip, καζολίν, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
3: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
2: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
3: Όχι που σε ενημέρωσε.
2: Που σε προκάλεσε.
4: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
5: Αλλά βάθος.
3: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
2: Φθηνό εξοραϊσμό,
3: σκληρή καταγγελία
2: και τίποτα ανάμεσα.
6: Η Εύβοια έχει ιστορία.
7: Έχει ανθρώπους.
6: Έχει γεγονότα που κρύβονται
7: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
6: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
3: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
4: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
2: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
4: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
3: Ζεύξη.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
4: Ζεύξη.
6: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
6: Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
9: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
10: Τι έπαθες?
9: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Παν δύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
10: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
9: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
10: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά. Με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
9: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
11: Ράδιο Αλιβέρι 1. Για τη σφαιρική και αδέσμευτη ενημέρωσή σου. Συντονίσου.
12: Στους 102,2. Για ενημέρωση και ψυχαγωγία, διαλέξτε ένα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Η μέρα σε εξέλιξη». Στο μικρόφωνο η Παρασκευή Ρούσου. Δευτέρα με Παρασκευή, 3 με 5 το απόγευμα, στο ράδιο Αλιβέρι 1. Ακούτε στους 102 και 2 στα FM, σε όλες τις πλατφόρμες διαδικτυακής ακρόασης και φυσικά στο radioliveriana.gr. Τρίτη 21 Ιουλίου σήμερα, το τρίτο φύλλο της ζεύξης κυκλοφορεί σε όλη την Εύβοια και εμείς θα ξεκινήσουμε με τις κυριότερες τοπικές ειδήσεις μέχρι και αυτήν την ώρα.
1: Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

Ο Δήμος Κίμης Αλιβερίου απευθύνει έκκληση προς τους πολίτες λόγω του έντονου κύματος ζέστης που βρίσκεται σε εξέλιξη. Σύμφωνα με την έκτακτη ανακοίνωση, οι θερμοκρασίες σήμερα αναμένεται να κυμανθούν από 37 έως 39 βαθμούς Κελσίου, ενώ κατά τόπους θα φτάσουν ακόμη και τους 40 με 41 βαθμούς. Ο Δήμος καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν την άσκοπη έκθεση στον ήλιο, ιδιαίτερα τις μεσημβρινές ώρες, να παραμένουν ενυδατωμένοι και να δείχνουν ιδιαίτερη φροντίδα σε παιδιά, ηλικιωμένους και άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες. Επίσκεψη στη Σκόπελο και τη Σκύρο πραγματοποιεί σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στο πλαίσιο των δράσεων του Υπουργείου για την ενίσχυση των δημόσιων δομών υγείας στις νησιωτικές περιοχές. Στη Σκόπελο αναμένεται να συναντηθεί με τον Δήμαρχο του νησιού και στη συνέχεια να εγκαινιάσει το αναβαθμισμένο κέντρο υγείας. Ακολούθως θα μεταβεί στη Σκύρο, όπου θα έχει συνάντηση με τον Δήμαρχο και θα πραγματοποιήσει τα εγκαίνια του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρίου. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, η επίσκεψη εντάσσεται στο σχεδιασμό για την αναβάθμιση των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στις απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές της χώρας. Επίσκεψη στο Γενικό Νοσοκομείο Κέντρο Υγείας Κίμης Γεώργιος Παπανικολάου πραγματοποίησε ο υποδιοικητής της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας, Άγγελος Χρονάς. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης συναντήθηκε με τη διοικήτρια του νοσοκομείου, Μαρίνα Φραγκίσκου, τον Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας, Θεόδωρο Χατζηδημητρίου, καθώς και με εκπροσώπους του ιατρικού, νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν οι ανάγκες των τμήματων, τα ζητήματα που αντιμετωπίζει η νοσηλευτική μονάδα και οι παρεμβάσεις που απαιτούνται για την περαιτέρω ενίσχυση της λειτουργίας του νοσοκομείου. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη δωρεά τη Σταυρούλα Κωνσταντίνου Γεραμάνη, η οποία προσέφερε ένα ανακατασκευασμένο ασθενοφόρο για την κάλυψη των αναγκών του νοσοκομείου. Ο κ. Χρονάς τόνισε ότι η ενίσχυση των δομών υγείας της περιφέρειας αποτελεί σταθερή προτεραιότητα και ευχαρίστησε τη διοίκηση και το προσωπικό για την καθημερινή τους προσφορά.

Νέος αντιπρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων εξελέγει ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Νίκος Παπαγεωργόπουλος. Η εκλογή του πραγματοποιήθηκε ομόφωνα κατά την πρώτη συνεδρίαση της νεοεκλεγής Δημοτικής Επιτροπής για τη δεύτερη θητεία της αυτοδιοικητικής περίοδου 2024-2028. Ο κ. Παπαγεωργόπουλος αναλαμβάνει πλέον τα καθήκοντα του Αντιπροέδρου, συμμετέχοντας στη λειτουργία του οργάνου και στην υλοποίηση του έργου του Δήμου Χαλκιδέων. Στην επόμενη φάση των έργων για τη βελτίωση του παραλιακού οδικού άξονα της Βόρειας Εύβοιας αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Πανός. Όπως γνωστοποίησε, μετά την ολοκλήρωση του έργου στο τμήμα Ήλια Ροβιές θα ακολουθήσει μια νέα εργολαβία για το τμήμα Ήλια Λουτρά Εδιψού. Σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη, το σημερινό έργο έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 98-99% και απομένουν εργασίες όπως το ξεκαλούπωμα ορισμένων τυχείων και η τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων. Παράλληλα, ο Περιφερειάρχης Εύβοιας Γιώργος Κελαϊδίτης ανέφερε στο Ελληνικά News ότι ως το Σεπτέμβριο προβλέπεται να τοποθετηθούν και οι ιστοί ηλεκτροφωτισμού στις εισόδους και στις εξόδους των τριών στεγάστρων προστασίας, καθώς και τα φωτιστικά LED σε όλο το μήκος τους που λείπουν μέχρι τώρα. Το νέο έργο αναμένεται να υλοποιηθεί από εργολαβία του Υπουργείου Υποδομών και εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει στις αρχές του 2027, ενώ όπως επισημάνθηκε, στο συγκεκριμένο τμήμα δεν προβλέπεται η κατασκευή νέων πλακοσκεπών φορέων, αλλά κυρίως τυχείων, καθώς η επικινδυνότητα είναι μικρότερη. Η επιλογή αυτή λοιπόν αναμένεται να επιταχύνει την εκτέλεση των εργασιών χωρίς να απαιτηθεί το κλείσιμο του δρόμου, περιορίζοντας έτσι την ταλαιπωρία κατοίκων και επισκεπτών.

Ο Δήμος Κύμης Αλιβερίου προχωρά στην πρόσληψη 43 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την καθαριότητα σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2026-2027. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις μέχρι τη Δευτέρα 27 Ιουλίου, με την προθεσμία να είναι 10 εργάσιμες ημέρες και η διαδικασία να αφορά την κάλυψη αναγκών καθαρισμού στα σχολεία του Δήμου. Την αντίθεσή του στον υποβιβασμό του Δημοτικού Σχολείου Οξυλίθου από τριθέσιο σε διθέσιο εκφράζει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της περιοχής Κύμης. Ο Σύλλογος υποστηρίζει ότι η απόφαση βασίστηκε μόνο στη μείωση των μαθητών από 36 σε 30 και δεν λαμβάνει υπόψη τις εκπαιδευτικές ανάγκες του σχολείου. Όπως αναφέρει, στο σχολείο υπάρχουν μαθητές που χρειάζονται παράλληλη στήριξη, ενώ υπάρχει και ανάγκη λειτουργίας του τμήματος ένταξης που έχει ήδη ιδρυθεί αλλά δεν έχει στελεχωθεί. Ζητούν λοιπόν την ανάκληση της απόφασης στη συνέχιση λειτουργίας του σχολείου ως τριθέσιου, καθώς και την άμεση κάλυψη όλων των εκπαιδευτικών αναγκών. Σε εξέλιξη παραμένουν οι επαφές του Σωματείου Ρητινοκαλλιεργητών Δασεργατών της Εύβοιας με τα αρμόδια Υπουργεία μετά τις κινητοποιήσεις και την απεργία της 15ης Ιουλίου στην Ιστιαία. Ο πρόεδρος του Σωματείου, Χαράλαμπος Τσιβίκας, δήλωσε στο Ράδιο Ελβερία 1 ότι συνεχίζονται οι συζητήσεις με τα Υπουργεία Εργασίας, Οικονομικών και Περιβάλλοντος, με τη νέα συνάντηση να έχει προγραμματιστεί για σήμερα, 3η 21 Ιουλίου. Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων βρίσκονται οι αυξήσεις στις αποδοχές, η αναγνώριση της επικινδυνότητας του επαγγέλματος αλλά και το συνταξιδοτικό. Thank you.

0: Θα συνεχίσουμε με ένα μονόλεπτο με τις γευστικές αποδράσεις. Προχωράμε και σε μουσική και επιστρέφουμε.
1: Γευστικές αποδράσεις στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
2: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι σε μία από τις πιο μαγευτικές πόλεις της Μακεδονίας, την Καβάλα. Όμορφη, ερωτεύσιμη, με τόσα πολλά να κάνει κάποιος το ταξίδι του εκεί. Η συνοικία της Παναγιάς, η παλιά πόλη δηλαδή, με τα πλακόστρωτα δρομάκια, σε οδηγεί στα απομεινάρια του παλαιότερου βυζαντινού κάστρου που δεσπόζει στην κορυφή από τον 15ο αιώνα και αποτελεί ένα από τα πιο έντονα στοιχεία της πόλης. Ακόμη, μία βόλτα στο λιμάνι θα σε γεμίσει χρώματα και γεύσεις. Είναι συνδυασμός νεοκλασικών κτιρίων και καπναποθηκών που θυμίζουν μια άλλη εποχή, η οποία αναβιώνει στο Μουσείο Καπνού της Καβάλας. Και επειδή καλοκαίρι σημαίνει βουτιές στη θάλασσα, η αμόλοφη και η παραλία Κεραμωτής είναι must. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

Επιστρέψαμε στην εκπομπή και θα συνεχίσουμε με ένα θέμα το οποίο συζητήσαμε αρκετά την προηγούμενη εβδομάδα, τόσο εδώ στο Radio Ελβερία 1 όσο και στην εφημερίδα στη Ζεύξη. Και φυσικά δεν είναι άλλο από το νομοσχέδιο που αφορά την επέκταση των αρμοδιοτήτων της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ.

υπάρχει δηλαδή, πόσες δόσεις περιλαμβάνει και ποιο είναι το μηνιαίο οικονομικό βάρος για την επιχείρηση. Ενώ τέλος, το ιστορικό της οφειλής ανά έτος από το 2023 μέχρι και σήμερα. Στο μεταξύ, χθες, 20 Ιουλίου, ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση για το νομοσχέδιο, με το θέμα να απασχολεί και το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας, όπου καταγράφηκαν μάλιστα έντονες αντιδράσεις και διαφορετικές προσεγγίσεις. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης βρέθηκε το άρθρο 16 του νομοσχεδίου, το οποίο προβλέπει σημαντικές αλλαγές στη διαχείριση των υδάτινων πόρων, ιδιαίτερα για το κοπαϊδικό πεδίο, με την ανάληψη νέων αρμοδιοτήτων από την ΕΙΔΑΠ. Ο Αντιπεριφερειάρχης Βιωτίας, Γιώργος Δασιώτης, αναφέρθηκε στην ανάγκη να υπάρξει μια ομαλή μετάβαση των αρμοδιοτήτων, εκφράζοντας παράλληλα ανησυχίες για το κατά πόσο η περιφέρεια θα εξακολουθήσει να έχει ουσιαστικό ρόλο στην παρακολούθηση και στον συντονισμό του έργου. Από την πλευρά τους, οι επικεφαλείς των παρατάξεων της μειοψηφίας άσκησαν έντονη κριτική, σημειώνοντας μεταξύ άλλων την απουσία δημάρχων και πολιτών από τη συνεδρίαση σε ένα θέμα που, όπως υποστήριξαν, αφορά άμεσα την τοπική κοινωνία. Παρέμβαση έγινε και από εκπροσώπους του Αγροτικού Συλλόγου Βιωτίας Ισίωδος, οι οποίοι δήλωσαν χαρακτηριστικά: «Δεν θα γίνουμε η σύγχρονη ηφηγένεια στο βωμό των λανθασμένων αποφάσεων», εκφράζοντας την ανησυχία τους για τις επιπτώσεις που ενδέχεται να έχει το νέο πλαίσιο στην αγροτική παραγωγή. Μετά τη συνεδρίαση, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Πανός παρουσίασε τη θέση της περιφέρειας, υπογραμμίζοντας ότι η μεταρρύθμιση αυτή μπορεί να προχωρήσει μόνο με ισχυρές εγγυήσεις για την προστασία της αγροτικής παραγωγής και τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής.

0: Ας ακούσουμε μάλιστα ένα απόσπασμα από την τοποθέτησή του εχθές.
1: Έχουμε μιλήσει πολύ εκτεταμένα και καλώς έχουμε πράξει για το ζήτημα της άρδευσης. Όχι μόνο επειδή είναι μια αρμοδιότητά μας μέχρι σήμερα, αλλά επειδή είναι ένα σημείο που αφορά πολλούς εκατοντάδες ή κάποιες χιλιάδες συμπολιτών μας με άμεσο τρόπο και τις οικογένειές τους, αλλά και μέσα από αυτούς ένα ολόκληρο οικοσύστημα, μια ολόκληρη οικονομία, τον πρωτογενή τομέα της βιωτείας, που ως τέτοιο οφειλήματο να αντιμετωπίσουμε και να τον προστατεύσουμε. Θα έπρεπε, και αναλαμβάνουμε γι' αυτό την ευθύνη, το είπα ιδιωτικά στον κύριο Αγγελόπουλο, το λέω και δημοσίως, θα έπρεπε να είχαμε εξ αρχής συμπεριλάβει στην εισήγηση και την αναφορά στο σχέδιο εύρητος. Έχει έρθει προλίγου η συμπληρωματική εισήγηση, ή μάλλον η διορθωμένη εισήγηση, με την οποία προστίθεται η θέση της Περιφερειακής Αρχής εισηγητικά για το συγκεκριμένο κεφάλαιο, ώστε να αξιολογηθεί.
2: Είδαμε λοιπόν ότι δεν προβλέπει.
0: Στη δημοσίευσή του μετά το Περιφερειακό Συμβούλιο, ο κύριος Σπανός ανέφερε ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο κατέληξε σε μια πρόταση 7 σημείων. Μεταξύ άλλων, ζητείται να θεσπιστούν σαφείς αρχές για τη διαχείριση της άρδευσης, να εκπονηθεί στρατηγικό σχέδιο για το κοπαϊδικό πεδίο, να διαμορφωθεί τιμολογιακή πολιτική που δεν θα επιβαρύνει υπέρμετρα τους παραγωγούς, να οριστεί ειδικό συντονιστής άρδευσης που θα υποδεικνύεται από την περιφέρεια, να συγκροτηθεί συμβουλευτική επιτροπή με συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων, να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη παροχή αρδευτικού νερού και να αναλάβει η ΕΙΔΑΠ και τη διαχείριση των αντιπλημμυρικών και αποστραγγιστικών έργων, ώστε η άρδευση, η αντιπλημμυρική προστασία να αντιμετωπίζονται ως ενιαίο αντικείμενο.

Την ίδια ώρα όμως, οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο «Πατρίδα μας η στερεά» και «Ενωτική Περιφερειακή Κίνηση», με ανακοινώσεις τους, άσκησαν κριτική στην Περιφερειακή Αρχή. Υποστηρίζουν ότι το νομοσχέδιο οδηγεί στην παράδοση του νερού της στερεάς Ελλάδας στην ΕΙΔΑΠ, αφαιρώντας σημαντικές αρμοδιότητες από τους δήμους, τις δημοτικές επιχειρήσεις σύνδρευσης και τους τοπικούς οργανισμούς εγγύων βελτιώσεων. Οι δύο παρατάξεις ζητούν την απόσυρση του νομοσχεδίου, τη διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα του νερού και την συνέχιση της διαχείρισής του από την τοπική αυτοδιοίκηση. Παράλληλα, καλούν δήμους, αγροτικούς φορείς και πολίτες να αντιδράσουν συντονισμένα στις προωθούμενες αλλαγές. Στο πλαίσιο αυτό, μάλιστα, έκαναν και ιδιαίτερη αναφορά σε συγκέντρωση που έχει προγραμματιστεί για αύριο Τετάρτη στο Δίστομο, όπου αναμένονται αυτοδιοικητικοί, αγροτικοί φορείς και πολίτες να εκφράσουν την αντίθεσή τους στις κυβερνητικές επιλογές για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Έτσι λοιπόν το ζήτημα παραμένει ανοιχτό, καθώς μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης αναμένονται οι επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης και φυσικά οι απαντήσεις σε ερωτήματα που έχουν τεθεί όχι μόνο σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, αλλά και σε εθνικό.

0: Από το Αλιβέρι. Τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
2: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
1: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
2: Όχι που σε ενημέρωσε.
1: Που σε προκάλεσε.
3: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
4: Αλλά βάθος.
2: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
1: Φθηνό εξοραϊσμό.
2: Σκληρή καταγγελία.
1: Και τίποτα ανάμεσα.
5: Η Εύβοια έχει ιστορία.
6: Έχει ανθρώπους.
5: Έχει γεγονότα που κρύβονται
6: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
5: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
2: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
7: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
3: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
1: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
3: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
2: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
3: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
3: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
8: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Και θα συνεχίσουμε με τις πρακτικές ειδήσεις της ημέρας. Τώρα δεν υπάρχει η ανακοίνωση για προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης για αύριο, Τετάρτη 22 Ιουλίου. Οπότε θα συνεχίσουμε με τους χάρτες πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Ξεκινάμε με τον σημερινό. Για σήμερα Τρίτη λοιπόν, οι περισσότερες περιοχές της χώρας βρίσκονται στην κατηγορία 3, σε υψηλή κατηγορία κινδύνου, όπως και η Εύβοια, με κάποιες εξαιρέσεις όπως η Χαλκιδική και περιοχές της Θράκης που βρίσκονται σε μέση κατηγορία κινδύνου. Για αύριο τώρα, Τετάρτη, η Αττική και η Ανατολική Πελοπόννησος βρίσκονται σε κατηγορία 5, σε κατάσταση συναγερμού. Η Εύβοια, όπως και περιοχές της Πελοποννήσου, της Μακεδονίας, βρίσκονται σε κατηγορία 4, σε πολύ υψηλή κατηγορία κινδύνου, ενώ περιοχές όπως η Κρήτη βρίσκονται στην κατηγορία 3.

Σε ανακοίνωση προέβη ο Αντιδήμαρχος Κίμης Αργύρης Πάφρας, καθώς αύριο, Τετάρτη 22 Ιουλίου, από τις 7 το πρωί, αναμένεται να πραγματοποιηθούν εργασίες αποκατάστασης του χώρου στάθμευσης στον αύριο χώρο του πρώην ελαιοτριβίου της Κίμης. Για αυτό το λόγο, οι ιδιοκτήτες οχημάτων παρακαλούνται να έχουν απομακρύνει τα οχήματά τους μέχρι εκείνη την ώρα, ώστε και να μην τα σταθμεύσουν εκ νέου στον χώρο μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών. Στο πεδίο του καιρού τώρα, γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Εύβοια. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί, εντάσεις 3 έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 39 βαθμούς Κελσίου και τοπικά αναμένεται να φτάσει ακόμη και τους 41 βαθμούς.

Συνεχίζουμε τώρα με ένα ακόμη θέμα το οποίο έχει απασχολήσει την Εύβοια τις τελευταίες ημέρες και φυσικά δεν είναι άλλο από τις υποδομές υγείας. Έτσι λοιπόν, στο τρίτο φύλλο της εφημερίδας Ζεύξη που κυκλοφορεί σήμερα φιλοξενείται ένα αναλυτικό ρεπορτάζ για την κατάσταση των νοσοκομείων του νησιού. Πρόκειται για μια έρευνα που εξετάζει τι συμβαίνει σήμερα στις μεγαλύτερες δομές υγείας του νομού, ποια είναι τα επίσημα στοιχεία και ποια ζητήματα παραμένουν ανοιχτά. Με αφετηρία λοιπόν το Γενικό Νοσοκομείο της Χαλκίδας, ένα κτίριο που διαθέτει 310 κλίνες, σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση και των εργαζομένων του νοσοκομείου, η πίεση αυξάνεται, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες, ενώ σύμφωνα και πάλι με αυτά τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν στις 17 Ιουλίου, καθημερινά στα επίγοντα προσέρχονται από 250 έως 300 ασθενείς, ενώ κάθε βάρδια καλύπτεται μόλις από 4 ή 5 νοσηλευτές. Οι εργαζόμενοι κάνουν λοιπόν λόγο για πληρότητα που αγγίζει το 100% στις μεγάλες κλινικές και για τοποθέτηση 5 κρεβατιού σε θαλάμους που έχουν σχεδιαστεί για 4 ασθενείς. Ενώ την ίδια ώρα αναφέρουν και σημαντικές ελλείψεις προσωπικού. Υπολογίζουν ότι λείπουν περίπου 20 ειδικευμένοι ιατροί και περισσότεροι από 70 νοσηλευτές. Ενώ επισημαίνουν πως από το 2020 μέχρι και σήμερα έχουν αποχωρήσει περισσότεροι από 100 εργαζόμενοι λόγω συνταξιοδότησης ή παραίτησης. Κάνουν λόγο ακόμη και για τον οργανισμό του νοσοκομείου, ο οποίος παρότι έχει τροποποιηθεί τα τελευταία χρόνια, παραμένει το ερώτημα αν ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες. Η διοίκηση ενώ έχει προχωρήσει σε προκηρύξεις θέσεων και σε προσκλήσεις συνεργασίας με ιδιώτες ιατρούς, αυτό δεν σημαίνει, σύμφωνα και με την ανακοίνωση, ότι θα υπάρξει μια άμεση στελέχωση. Αυτό που απομένει λοιπόν να φανεί είναι πόσες θέσεις θα καλυφθούν και πότε οι γιατροί αναλαμβάνουν υπηρεσία. Περνώντας τώρα στο νοσοκομείο της Κίμης, το οποίο έλαβε και επίσημη απάντηση από το Υπουργείο Υγείας με ημερομηνία της 7 Ιουλίου, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη μονάδα τεχνητού νεφρού, καθώς σήμερα υπηρετούν 2 νεφρολόγοι και 5 νοσηλευτές και εξυπηρετούνται 11 ασθενείς. Με το Υπουργείο να αναγνωρίζει ότι για να λειτουργήσει μια δεύτερη βάρδια αιμοκάθαρσης απαιτείται ακόμη ένας γιατρός και ακόμη ένας νοσηλευτής. Στο ακτινοδιαγνωστικό τμήμα, η υπουργική απάντηση φαίνεται να παραδέχεται ότι με το σημερινό προσωπικό δεν μπορεί να εξασφαλιστεί μια 24-ωρη λειτουργία. Και για το λόγο αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη η αναζήτηση ιδιώτη αντιακτινοδιαγνώστη και τεχνολόγου ραδιολογίας. Παίρνοντας στο νοσοκομείο Καρίστου, η μονάδα τεχνητού νεφρού εξακολουθεί να μην λειτουργεί, παρότι η σύστασή της προβλέφθηκε ήδη από το 2018. Πρόσφατα μάλιστα εγκρίθηκε και η προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού, ωστόσο δεν έχει ανακοινωθεί ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την εγκατάσταση, τη στελέχωση και την έναρξη των αιμοκαθάρισεων. Έτσι λοιπόν, μέσα στο επόμενο διάστημα αναμένονται απαντήσεις για ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά. Για τη Χαλκίδα ζητούνται επικαιροποιημένα στοιχεία για τις οργανικές και τις καλυμμένες θέσεις και για τις αποχωρήσεις προσωπικού. Για τη Κίμη αναμένεται ένα χρονοδιάγραμμα για τη δεύτερη βάρδια αιμοκάθαρσης, ενώ για τη Κάριστο το βασικό ερώτημα παραμένει πότε θα λειτουργήσει στην πράξη η μονάδα τεχνητού νεφρού. Περισσότερα φυσικά μπορείτε να διαβάσετε στο τρίτο φύλλο της Ζεύξης που κυκλοφορεί σήμερα και το αναλυτικό ρεπορτάζ για τα νοσοκομεία του νησιού και φυσικά οι συγκεκριμένες απαντήσεις πλέον αναμένονται

Τα νέα του ίντερνετ στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Πόσο εμπιστεύεσαι το ChatGPT? Αυτή η ερώτηση σίγουρα θα σου έχει τεθεί από φίλους ή γνωστούς, ακόμα και από τον ίδιο σου τον εαυτό. Σε πρόσφατη έρευνα αποκαλύφθηκε ότι τα γλωσσικά μοντέλα όπως το ChatGPT αποσκοπούν περισσότερο στο να ικανοποιήσουν το χρήστη με την απάντησή τους παρά να πούν απλά ότι δεν τη γνωρίζουν. Μπορεί σε κάποιους τομείς όντως να κάνουν δουλειά όπως η δημιουργικότητα, αλλά σε σοβαρά θέματα όπως ιατρικά ή νομικά, καλό είναι να απευθυνόμαστε στους ειδικούς. Στην έρευνα αυτή που αναφέραμε, το καλύτερο γλωσσικό μοντέλο απαντούσε με πραγματικά στοιχεία στο 58% των ερωτήσεων, ενώ οι ανθρώπινες απαντήσεις έφτασαν το 94%. Συμπέρασμα, εάν ρωτάς για σοβαρά θέματα το ChatGPT, καλύτερα να σκέφτεσαι διπλά την ορθότητα των απαντήσεών του. Ψάχνεις ασφάλεια? Θέλεις επιλογές? Στο Magenta Insurance βρίσκεις online ασφάλιση για το όχημά σου σε 5 λεπτά. Με σύγκριση 20 κορυφαίων ασφαλιστικών και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Και για πρώτη φορά, ραντεβού με ασφαλιστή για λύσεις για την υγεία και την επιχείρησή σου. Όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου θα τα βρεις στο magentainsurance.gr.

Από το Αλιβέρι. Τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Συνεχίζουμε λοιπόν με την ανακεφαλαίωση της τοπικής επικαιρότητας για σήμερα Τρίτη. Ο Δήμος Κίμης Ελβερίου απευθύνει έκκληση προς τους πολίτες λόγω του έντονου κύματος της ζέστης που βρίσκεται σε εξέλιξη. Επίσκεψη στη Σκόπελο και στη Σκύρο πραγματοποιεί σήμερα ο Υπουργός Υγείας Αδωνής Γεωργιάδης στο πλαίσιο των δράσεων του Υπουργείου για την ενίσχυση των δημόσιων δομών υγείας στις νησιωτικές περιοχές. Στη Σκόπελο αναμένεται να εγκαινιάσει το αναβαθμισμένο κέντρο υγείας και στη Σκύρο το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο. Επίσκεψη στο Γενικό Νοσοκομείο Κέντρο Υγείας Κίμης Γεώργιος Παπανικολάου πραγματοποίησε ο υποδιοικητής της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Άγγελος Χρονάς. Στη διάρκεια της επίσκεψης συναντήθηκε και με τη διοικητήρα του νοσοκομείου Μαρίνα Φραγκίσκου, ενώ στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν οι ανάγκες των τμήματων και τα ζητήματα που αντιμετωπίζει η νοσηλευτική μονάδα. Νέος αντιπρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων εξελέγει ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Νίκος Παπαγεωργόπουλος. Στην επόμενη φάση των έργων για τη βελτίωση του παραλιακού οδικού άξονα της Βόρειας Εύβοιας αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας. Όπως γνωστοποίησε, μετά την ολοκλήρωση του έργου στο τμήμα Ήλια-Ροβιές θα ακολουθήσει μια νέα εργολαβία για το τμήμα Ήλια-Λουτρά-Εδιψού. Σύμφωνα τώρα με τον Αντιπεριφερειάρχη Εύβοιας Γιώργο Καλαϊδίτη, όπως δήλωσε στο Ελληνικά News, τον Σεπτέμβριο προβλέπεται να τοποθετηθούν οι ιστοί ηλεκτροφωτισμού στις εισόδους και εξόδους στον δρόμο Ροβιές-Ήλια. Ο Δήμος Κίμης Ελβερίου προχωρά στην πρόσληψη 43 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την καθαριότητα σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2026-2027, με τις αιτήσεις να λήγουν τη Δευτέρα 27 Ιουλίου. Την αντίθεσή του στον υποβιβασμό του Δημοτικού Σχολείου Οξυλίθου από τριθέσιο σε διθέσιο εκφράζει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της περιοχής Κίμης. Σε εξέλιξη παραμένουν οι επαφές του Σωματείου Ρητινοκαλλιεργητών Δασεργατών της Εύβοιας με τα αρμόδια Υπουργεία, με τη νέα συνάντηση να έχει προγραμματιστεί για σήμερα, Τρίτη 21 Ιουλίου.

0: Συνεχίζουμε με μουσική, έρχονται και οι διαφημίσεις και επιστρέφουμε με την κεντρική επικαιρότητα της ημέρας.
1: Ραδιο Αλιβέρι 1. Ραδιο Αλιβέρι 1.

0: το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
1: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
2: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
1: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
2: Όχι που σε ενημέρωσε.
1: Που σε προκάλεσε.
3: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
4: Αλλά βάθος.
2: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
1: Φθηνό εξοραϊσμό.
2: Σκληρή καταγγελία.
1: Και τίποτα ανάμεσα.
5: Η Εύβοια έχει ιστορία.
6: Έχει ανθρώπους.
5: Έχει γεγονότα που κρύβονται
6: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
5: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
2: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
7: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
3: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
1: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
3: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
2: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
3: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
3: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
8: Στόχο σου λέω. Δύο σίδερα, ένα πανί, λίγες βίδες και έτοιμη η τέντα.
9: Μάλιστα. Και αυτό που έχει γύρει επικίνδυνα προς τα δεξιά, τι ακριβώς είναι?
8: Μια δοκιμαστική κατασκευή.
9: Και η ζελατίνα, γιατί κάνει σαπανί σε καράβι με 8 μποφόρ?
8: Εντάξει, θέλει μια διορθωσούλα.
9: Ή θέλει επαγγελματία.
10: Τέντο διακοσμητική Κίμης, στο λιμάνι Κίμης, με ολοκληρωμένες λύσεις σε τέντες, πέργολες, τέντο-πέργολες, κλεισίματα εξωτερικών χώρων, μεταλλικές κατασκευές, ρόλερ, στόρια, δάπεδα και διαμορφώσεις επαγγελματικών και οικιακών χώρων.
11: Τέντο διακοσμητική Κίμης. Η σωστή κατασκευή φαίνεται στο αποτέλεσμα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-014-8794.
8: Δηλαδή, εμείς δεν σου κάνουμε και θες να φωνάξουμε μάστορα?
9: Επιτέλους, ναι!

0: 1.
1: Ράδιο Αλιβέρι 1.
2: Για τη σφαιρική και αδέσμευτη ενημέρωσή σου. Συντονίσου.
3: Συντονίσου.
4: Στους 102,2. Για ενημέρωση και ψυχαγωγία, διαλέξτε ένα.

Βρίσκεστε στην εκπομπή «Μέρα σε εξέλιξη» με την Παρασκευή Ρούσου. Καθημερινά, 3 με 5 το απόγευμα, στο ράδιο Αλιβερή 1. Ακούτε στους 102 και 2 στο FM και στο ράδιο Αλιβερή1.gr. Δεύτερη ώρα της εκπομπής και ήρθε η στιγμή για τις κυριότερες κεντρικές ειδήσεις μέχρι και αυτήν την ώρα.

Στην κορύφωσή του φτάνει σήμερα, 3η 21 Ιουλίου, το πρώτο κύμα καύσωνα του φετινού καλοκαιριού, με τον υδράργυρο στα υπηρετικά να αγγίζει ακόμη και τους 41 βαθμούς. Όπως αναφέρουν οι μετεωρολόγοι, είχε 10 χρόνια να έρθει τόσο αργά ένα κύμα καύσωνα στη χώρα μας. Στην Αθήνα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 38 βαθμούς και στις παραθαλάσσιες περιοχές θα είναι κατά 2 έως 3 βαθμούς χαμηλότερη. Η αλλαγή του καιρού τώρα αναμένεται να ξεκινήσει σταδιακά από το απόγευμα της Τετάρτης, αρχικά με βροχές και καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου η θερμοκρασία θα υποχωρήσει από τους 40 στους 34 βαθμούς. Στις νότιες περιοχές από τη Λαμία και νοτιότερα η ζέστη θα επιμείνει για λίγο ακόμη. Την Πέμπτη η θερμοκρασία θα πέσει σε ολόκληρη τη χώρα, με την Αθήνα να φτάνει περίπου τους 34 βαθμούς. Για την Παρασκευή προβλέπονται έντονα φαινόμενα με αρκετές ηπειρωτικές περιοχές, με ισχυρές καταιγίδες και αυξημένη κεραυνική δραστηριότητα. Συνεχίζεται σήμερα η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας πάνω στην εισαγγελική πρόταση για τα αιτήματα αναβολής και τις ενστάσεις ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν από τη διακοπή των εργασιών για τον Αύγουστο απομένουν ακόμη 2 συνεδριάσεις στις 27 και 28 Ιουλίου, οι οποίες θα αφορούν αιτήματα των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων. Υπενθυμίζεται ότι η εισαγγελέας έχει προτείνει την απόρριψη των αιτημάτων για αναβολή της δίκης, των ενστάσεων ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος, αλλά και του αιτήματος για αποστολή προδικαστικών ερωτημάτων στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για την υπόθεση κατηγορούνται συνολικά 36 πρώην και νυν στελέχη οργανισμών του σιδηροδρόμου, όπως ο ΟΣΕ, η ΕΡΓΟΣΕ, η Hellenic Train, η ΡΑΣ και το Υπουργείο Μεταφορών. Σύγκρουση μεταξύ πλοίων σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στο λιμάνι της Ούδας, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί. Σύμφωνα με το λιμενικό επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο που είχε προγραμματισμένο απόπλου από τα Χανιά προς τον Πειραιά, περίπου 10 λεπτά μετά την αναχώρησή του στις 10:10 είχε μικρή επακούμβηση με φορτηγό πλοίο. Από το περιστατικό δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ωστόσο απαγορεύτηκε προσωρινά ο απόπλου του πλοίου. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιθεώρηση από νεογνώμονα, προκειμένου να αποφασιστεί αν μπορεί να αρθεί η απαγόρευση.

0: Μέτρα στήριξης για τους κατοίκους της Κυψέλης, στα σπίτια των οποίων υπέστησαν ζημιές κατά τις εργασίες κατασκευής του μετρό, ανακοίνωσε ο Δήμος Αθηναίων. Μετά την συνάντηση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα με εκπροσώπους των κατοίκων, αποφασίστηκε ο Δήμος να καλύψει το κόστος δύο ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων, ενός μεταλλιολόγου μηχανικού και ενός πολιτικού μηχανικού, οι οποίοι θα αξιολογήσουν την κατάσταση των κτηρίων. Παράλληλα, τίθεται στη διάθεση των κατοίκων υπηρεσία ψυχολογικής υποστήριξης από το πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο Κυψέλης, ενώ ο διάλογος με τους εμπλεκόμενους φορείς συνεχίζεται, με το θέμα να αναμένεται να συζητηθεί ξανά στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 29 Ιουλίου με τη συμμετοχή εκπροσώπων του αρμόδιου Υπουργείου και της Ελληνικό Μετρό. Μεγάλη πυρκαγιά συνεχίζει να καίει την περιοχή βόρεια της Μαδρίτης στην Ισπανία, με περισσότερους από 600 πυροσβέστες και στρατιώτες, καθώς και 29 εναέρια μέσα να επιχειρούν για την κατάσβεσή της. Οι αρχές χαρακτηρίζουν τη φωτιά μία από τις πιο δύσκολες των τελευταίων ετών. Οι φλόγες έχουν καταστρέψει περίπου 29.000 εκτάρια γης, δηλαδή 290.000 στρέμματα, στην επαρχία Γκουανταλαχάρα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν περιορίσει την εξάπλωση προς την πόλη Σόρια. Ωστόσο, η φωτιά δεν έχει ακόμη τεθεί υπό πλήρη έλεγχο. Η πρώην παγκόσμια πρωταθλήτρια σκακιού, Γκούντιντ Πόλγκαρ, απέρριψε την πρόταση του Ούγγρου Πρωθυπουργού Πέτερ Μάγερ να αναλάβει την Προεδρία της χώρας. Η 49χρονη σκακίστρια ανακοίνωσε την απόφασή της μέσω κοινωνικών δικτύων, αναφέροντας ότι «δεν αισθάνομαι ότι έχω τη δύναμη να αναλάβω την ιστορική ευθύνη της Ένωσης ενός διαιρεμένου έθνους». Ο Ούγγρος Πρωθυπουργός είχε προτείνει την Πόλγκαρ ως πρόσωπο που θα μπορούσε να συμβολήσει την ενότητα της χώρας. Στη Λωρίδα της Γάζας συνεχίζεται η κατασκευή ενός μεγάλου αναχώματος κατά μήκος της λεγόμενης κίτρινης γραμμής, που χωρίζει τις περιοχές υπό Ισραηλινό στρατιωτικό έλεγχο και εκείνες όπου βρίσκεται το μεγαλύτερο μέρος του Παλαιστινιακού πληθυσμού. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ και τις δορυφορικές εικόνες που παρουσιάστηκαν από το Associated Press, έχουν ήδη κατασκευαστεί περισσότερα από 23 χιλιόμετρα αναχώματος. Ο Ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε τη δημιουργία του φυσικού εμποδίου, αναφέροντας ότι πρόκειται για ζώνη ασφαλείας με συστήματα επιτήρησης και τεχνολογικά μέσα, με στόχο την προστασία των στρατιωτών και των Ισραηλινών κοινοτήτων κοντά στη Γάζα. Ωστόσο, οι Παλαιστίνοι εκφράζουν φόβους ότι η προσωρινή διαχωριστική γραμμή μπορεί να μετατραπεί σε μόνιμο σύνορο. Το Ισραήλ εξακολουθεί να ελέγχει περισσότερο από το μισό έδαφος της Λωρίδας της Γάζας, ενώ η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός δεν έχει εφαρμοστεί πλήρως. Νέα προσπάθεια αποκλιμάκωσης επιχειρούν περιφερειακοί μεσολαβητές στη σύγκρουση Παϊράν, προτείνοντας δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Αξιός, η πρόταση έχει μεταφερθεί στην Ουάσιγκτον και την Ταχεράνη από το Κατάρ, την Αίγυπτο, το Πακιστάν και άλλους διαμεσολαβητές. Στόχος είναι η προσωρινή διακοπή των εχθροπραξιών, η αποκατάσταση της ασφάλειας, την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς και η δημιουργία χρόνου για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Παράλληλα, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να έχει ζητήσει από το Ισραήλ να αποφύγει κινήσεις που θα μπορούσαν να κλείσουν το παράθυρο της διπλωματικής λύσης. Θα συνεχίσουμε με το μονόλεπτο ζούμε υγιεινά και μουσική και επιστρέφουμε.
1: Ζούμε υγιεινά στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
2: Κακά τα ψέματα. Μία από τις αγαπημένες καλοκαιρινές ατασταλίες είναι η κατανάλωση παγωτού. Δεν θα πούμε όχι, αλλά μήπως το παρακάνεις με την ποσότητα και τις θερμίδες, ειδικά αν θέλεις κάθε μέρα. Σου έχω υγιεινές λύσεις για να αποφύγεις τα πολλά παγωτά, όμως να απολαμβάνεις κάτι εξίσου γευστικό. Όπως γιαούρτι με φρούτα. Επιλέγεις γιαούρτι χαμηλών λιπαρών και προσθέτεις ό,τι φρέσκα φρούτα θέλεις, όπως μπανάνες, βατόμουρα, ροδάκινα, ακτινίδια. Μπορείς να προσθέσεις μέλι ή σιρόπι αγάβης. Επίσης, παγωμένα σταφύλια είναι από τις πιο εύκολες και γρήγορες επιλογές. Βάλε σταφύλια στην κατάψυξη για μερικές ώρες και το αποτέλεσμα είναι μια δροσιστική φυσικά γλυκιά λιχουδιά. Kerrygold Regato Light. Είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regato Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
3: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Η επικαιρότητα στο ραδιόφωνο σου. Ράδιο Αλιβέρια.
1: Ράδιο Αλιβέρια.
0: Στους 102,2 FM. Ο δικός σου σταθμός.

0: Παρασκευήρου στο μικρόφωνο, επιστρέψαμε με θέματα τώρα οικονομικής πολιτικής, καθώς όπως όλα δείχνουν στο επίκεντρο της κυβέρνησης βρίσκεται το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης για την περίοδο 2026-2030, το οποίο παρουσιάστηκε σήμερα από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Το νέο ΕΠΑ αποτελεί τον βασικό σχεδιασμό για τη διάθεση εθνικών πόρων τα επόμενα 5 χρόνια με συνολικό προϋπολογισμό 23 δισεκατομμύρια ευρώ. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι στόχος είναι οι πόροι αυτοί να κατευθυνθούν σε επενδύσεις, υποδομές και δράσεις που θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, την περιφερειακή ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή. Η παρουσίαση έγινε από τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκο Παπαθανάση, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πυρακάκη. Το νέο πρόγραμμα αφορά την περίοδο 2026-2030 και έρχεται να συνεχίσει τον σχεδιασμό της προηγούμενης περίοδου με ενισχυμένο προϋπολογισμό και στόχο τη χρηματοδότηση νέων έργων αλλά και την ολοκλήρωση έργων που έχουν ήδη ενταχθεί. Πάμε σε αυτό το σημείο να ακούσουμε και όσα δήλωσαν τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και οι Υπουργοί σήμερα το πρωί και επιστρέφουμε για να δούμε αναλυτικά.
1: Έχουμε λοιπόν στη διάθεσή μας ένα σημαντικό όπλο για να μπορούμε να σχεδιάσουμε την αναπτυξιακή μας πολιτική με ορίζοντα το 2030. Και εδώ θέλω να τονίσω ότι η επιλογή να διαθέσουμε αυτά τα πολλά δισεκατομμύρια στο ΕΠΑ, στο Εθνικό Αναπτυξιακό μας Εργαλείο, είναι μια συνειδητή πολιτική επιλογή. Θα μπορούσαμε να διαθέσουμε λιγότερους πόρους στο ΕΠΑ και να διαθέσουμε περισσότερους πόρους σε κοινωνικές παροχές ή σε επιδόματα. Επιλέγουμε όμως να μην το κάνουμε. Και επιλέγουμε να μην το κάνουμε γιατί πιστεύουμε ακράδαντα ότι το παιχνίδι της πραγματικής σύγκλησης με την Ευρώπη στην επόμενη πενταετία θα κριθεί πρωτίστως στο πεδίο των επενδύσεων, δημοσίων και ιδιωτικών. Και θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να εξασφαλίσουμε μια δύναμη πυρός μέσω του ΕΠΑ για να μπορούμε να πετύχουμε αυτόν τον πολύ σημαντικό στόχο. Και εν όψη λοιπόν και του προεκλογικού μας προγράμματος, το οποίο θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται από τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης με ορίζοντα τις εκλογές του 27, οφείλουμε όλοι μαζί να δουλέψουμε.

0: Είναι δρόμοι, σχολεία, νοσοκομεία, κοινωνικές υποδομές, είναι έργα ίδρευσης, ψηφιακές υπηρεσίες, επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη και στην καινοτομία. Είναι στήριξη της επιχειρηματικότητας, της βιομηχανίας, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αλλά και των ιδιωτικών επενδύσεων. Είναι παρεμβάσεις για τη στέγαση, το δημογραφικό, την πράσινη μετάβαση και την ενεργειακή ανθεκτικότητα.
1: Ο κόσμος γύρω μας αλλάζει με πρωτοφανή ταχύτητα. Θα προχωρήσουν πιο γρήγορα οι χώρες που μπορούν να προβλέπουν τις αλλαγές, να σχεδιάζουν σε βάθος χρόνου και να επενδύουν εγκαίρως στις υποδομές, στην τεχνολογία και πάνω απ' όλα στους ανθρώπους τους. Είναι ένα στοίχημα για...

Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με τον σχεδιασμό που παρουσιάστηκε σήμερα, το ΕΠΑ θα λειτουργήσει συμπληρωματικά με τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία, τα προγράμματα του ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ δίνεται έμφαση στην μεγαλύτερη συμμετοχή των περιφερειών και των δήμων στο αναπτυξιακό σχεδιασμό. Οι βασικοί άξονες του νέου προγράμματος περιλαμβάνουν την κοινωνική συνοχή και την ανάπτυξη, την ενίσχυση των υποδομών και των μεταφορών, την πολιτική προστασία και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την καινοτομία, την εξωστρέφεια και την ανταγωνιστικότητα. Στον τομέα των υποδομών, προτεραιότητα δίνεται στην αναβάθμιση του οδικού δικτύου και στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, στην ενίσχυση των μεταφορών και σε έργα που αφορούν την αντιπλημμυρική προστασία. Τώρα, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην πολιτική προστασία, καθώς το νέο πρόγραμμα φέρεται να προβλέπει παρεμβάσεις για την πρόληψη και την αντιμετώπιση πυρκαγιών, πλημμυρών και άλλων φυσικών φαινομένων. Σύμφωνα λοιπόν τώρα με όσα ανακοινώθηκαν σήμερα από την κυβέρνηση, στον άξονα της πράσινης ανάπτυξης προβλέπονται και δράσεις για την ενεργειακή μετάβαση, την εξοικονόμηση πόρων, τη διαχείριση νερού και αποβλήτων και την προστασία του περιβάλλοντος. Στο ψηφιακό τομέα, το πρόγραμμα προβλέπει την περαιτέρω ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης, την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων, την ενίσχυση των ψηφιακών υποδομών και την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών. Στην παρουσίαση τώρα του ΕΠΑ, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, εκτός από τις δηλώσεις που ακούσαμε νωρίτερα, ξεκίνησε την ομιλία του με τη φράση του Όσκαρ Ουάιλντ «Αν έχεις εξαντλήσει το θέμα σου, έχεις εξαντλήσει και το ακροατήριό σου», θέλοντας να αναφερθεί στη σημασία της συνεχούς αναζήτησης νέων πολιτικών και στόχων. Ακόμη υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας ανάμεσα στην κεντρική κυβέρνηση, στις περιφέρειες και στους δήμους και σημείωσε ότι ο σχεδιασμός δεν μπορεί πλέον να γίνεται αποσπασματικά. Υποστήριξε ότι η επόμενη πενταετία θα είναι κρίσιμη για τη θέση της Ελλάδας στην Ευρώπη και συνέδεσε το ΕΠΑ με τον στόχο της πραγματικής σύγκλησης της χώρας με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές οικονομίες. Την ίδια στιγμή, στο κυβερνητικό επιτελείο έχει ήδη ξεκινήσει η συζήτηση για τις παρεμβάσεις που θα ανακοινωθούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι αναμένεται ένα πακέτο μέτρων που θα ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να είναι και ακόμη μεγαλύτερο. Μιλώντας σήμερα στον τηλεοπτικό σταθμό Sky, ο κύριος Μαρινάκης ανέφερε ότι το Υπουργείο Οικονομικών εκτιμά πως υπάρχει διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος που θα ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Όπως είπε, οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν από τον Πρωθυπουργό ανάλογα με τα δεδομένα που θα διαμορφωθούν.

για νέα μέτρα προκύπτει από την πορεία των δημόσιων οικονομικών, αναφέροντας ότι τα αυξημένα έσοδα συνδέονται με την ανάπτυξη, την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Πρώτα βρίσκουμε τα χρήματα και μετά αποφασίζουμε πώς θα επιστρέψουν στους πολίτες, ανέφερε χαρακτηριστικά.

Έτσι λοιπόν, το τελικό πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης αναμένεται να παρουσιαστεί από τον Πρωθυπουργό το Σεπτέμβριο, ενώ μέχρι τότε το Οικονομικό Επιτελείο συνεχίζει την αξιολόγηση των δημοσιονομικών δεδομένων, όπως ανέφερε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Θα περάσουμε σε διάλειμμα και μουσική και επιστρέφουμε.

0: στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Αν παίζεις μπάλα όπως ο David Platt, μπορεί να έρθουν και 5 εκατομμύρια δολάρια πάνω σου. Πόσα πληρώθηκε ο Platt στις 21 Ιουλίου του 1991 σαν σήμερα για τη μεταγραφή του στην Bari και θεωρήθηκε ο πιο ακριβοπληρωμένος ποδοσφαιριστής του κόσμου. Εκατομμύρια συγκεντρώνει στο λογαριασμό της και η Madonna. Το 2001 σαν σήμερα είπε να τα αυξήσει κι άλλο και άρχισε μια παγκόσμια περιοδία μετά από 8 χρόνια αποχής. Εκατομμύρια έχει κερδίσει και από τις νίκες της η αθλήτρια Marion Jones. Το 1998 σαν σήμερα έγινε η πρώτη Αμερικανίδα που κέρδισε κούσες στα 100 και 200 μέτρα καθώς και στο άλμα εις μήκος.
0: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
3: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
2: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
3: Όχι που σε ενημέρωσε.
2: Που σε προκάλεσε.
4: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
5: Αλλά βάθος.
3: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
2: Φθηνό εξοραϊσμό.
3: Σκληρή καταγγελία.
2: Και τίποτα ανάμεσα.
6: Η Εύβοια έχει ιστορία.
7: Έχει ανθρώπους.
6: Έχει γεγονότα που κρύβονται
7: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
6: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
3: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
4: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
2: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
4: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
3: Ζεύξη.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
4: Ζεύξη.
6: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
6: Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
6: Στα Περίπτερα.
9: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Επιστροφή στην εκπομπή ημέρα σε εξέλιξη και θα συνεχίσουμε, θα περάσουμε τώρα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Καθώς έκανε τις πρώτες του κινήσεις ως πρωθυπουργός ο Άντι Μπέρναμ. Θέλοντας από την πρώτη ημέρα, όπως όλα δείχνουν, να δώσει το πολιτικό στίγμα της νέας κυβέρνησης των εργατικών. Έτσι λοιπόν η νέα κυβέρνηση ξεκίνησε τη θητεία της με μια σειρά μέτρων που επικεντρώνονται στην μείωση του κόστου ζωής, στην αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης και την ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών. Κεντρική εξαγγελία αποτελεί η κατάργηση από την 1η Οκτωβρίου του ΦΠΑ 5% στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας των οικοκυριών. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, η κατάργηση του φόρου αναμένεται να μειώσει το κόστος ενέργειας για εκατομμύρια πολίτες, ενώ η χρηματοδότηση του μέτρου θα προέλθει από την ακύρωση του σχεδίου για τη δημιουργία εθνικού ψηφιακού συστήματος ταυτοτήτων. Παράλληλα, ο νέος πρωθυπουργός ανακοίνωσε την έναρξη εθνικού προγράμματος για την αντιμετώπιση της αστεγίας με αρχική χρηματοδότηση 340 εκατομμύρια λίρες. Είναι ένα πρόγραμμα που αποτελεί μέρος του ενός πενταετές σχεδίου και προβλέπει την κατασκευή περισσότερων κοινωνικών κατοικιών αλλά και την παροχή στήριξης σε ανθρώπους που σήμερα ζουν χωρίς μόνιμη στέγη. Στο μέτωπο της ακρίβειας, η κυβέρνηση εξετάζει και νέες παρεμβάσεις όπως το πάγωμα των ενοικίων, τη διατήρηση χαμηλών τιμών στις δημόσιες συγκοινωνίες και επιπλέον μέτρα στήριξης για το ενεργειακό κόστος. Μάλιστα, ο Άντι Μπέρναμ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο ζήτημα της κατοικίας, δεσμευόμενος για επιτάχυνση της κατασκευής δημοτικών κατοικιών, καθώς η στεγαστική κρίση αποτελεί ένα από τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα βρετανικά νοικοκυριά. Παράλληλα προανήγγειλε και μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση και την αγορά εργασίας με στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασης των νέων στην απασχόληση αλλά και την ενίσχυση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Στο οικονομικό πεδίο, ο νέος πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι μέσα στους επόμενους μήνες θα παρουσιαστεί ένα δεκαετές σχέδιο οικονομικής ανασυγκρότησης της χώρας. Το σχέδιο θα βασίζεται στην επανεκβιομηχάνηση της Βρετανίας, στην αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και στην ενίσχυση του ρόλου του κράτους στην παροχή βασικών δημόσιων υπηρεσιών. Βέβαια, οι πρώτες κινήσεις της κυβέρνησης Μπέρναμ συνοδεύτηκαν και από έναν εκτεταμένο ανασχηματισμό, με αλλαγές σε κρίσιμα υπουργεία. Ο νέος πρωθυπουργός λοιπόν απομάκρυνε αρκετά στελέχη που είχαν συνδεθεί με την περίοδο διακυβέρνησης του Κιρ Στάρμερ, ενώ κράτησε και ορισμένα έμπειρα πρόσωπα σε κέρυες θέσεις. Στο νέο κυβερνητικό σχήμα, το Υπουργείο Οικονομικών αναλαμβάνει ο Τζον Χίλεϊ, αντικαθιστώντας την Ρέιτσελ Ρίβς. Στο Υπουργείο Εξωτερικών μετακινείται ο πρώην ηγέτης των εργατικών, Ed Miliband, ενώ το Υπουργείο Υγείας αναλαμβάνει η Ιβέτ Κούπερ. Στο Υπουργείο Άμυνας τοποθετείται ο West Treating, πρώην Υπουργός Υγείας, ο οποίος είχε αποχωρήσει από την κυβέρνηση Στάρμερ μετά από διαφωνίες με τον τότε Πρωθυπουργό. Ο Στρίτινγκ επιστρέφει πλέον στην κυβέρνηση λίγους μήνες μετά την παραίτησή του, έχοντας προηγουμένως στηρίξει ανοιχτά την υποψηφιότητα του Άντι Μπέρναμ. Στο Υπουργείο Εσωτερικών παραμένει η Σαμπάνα Μαχμούντ, η οποία είναι από τα λίγα κορυφαία στελέχη που διατήρησαν τη θέση τους. Ενώ στο νέο Υπουργικό Συμβούλιο συμμετέχουν η Λουίς Χέιγκ ως πρώτη Υπουργός Επικρατείας, ο Άλεξ Νόρις στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, ο Τζόναθαν Ρέινολτς στο Υπουργείο Επιχειρήσεων του Εμπορίου, η Μιάτα Φανμπούλε στο Υπουργείο Ενέργειας και η Άντζελα Ρέινερ στο Υπουργείο Στέγασης. Οι πολιτικοί αναλυτές λοιπόν εκτιμούν ότι ο ανασχηματισμός αποτελεί μια προσπάθεια του νέου Πρωθυπουργού να δημιουργήσει μια κυβέρνηση με πιο έντονο προσωπικό αποτύπωμα και να ευθυγραμμίσει το Υπουργικό Συμβούλιο με τις βασικές προτεραιότητές του. Ανάμεσα σε αυτές βρίσκονται η αντιμετώπιση της ακρίβειας, η ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών, η κατασκευή κοινωνικών κατοικιών και η αναμόρφωση του παραγωγικού μοντέλου της χώρας. Το πρώτο μεγάλο στοίχημα για τη νέα κυβέρνηση είναι αν θα καταφέρει να μετατρέψει αυτές τις προεκλογικές δεσμεύσεις σε άμεσα αποτελέσματα για τους πολίτες. Όμως, ο Άντι Μπέρναμ έχει να σηκώσει στις πλάτες του προβλήματα από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ανάλυση του Κωνσταντίνου Καραγιάννη στη σημερινή εκπομπή «Είμαστε στον αέρα».
1: Πάμε να δούμε τώρα τι κληρονομεί ο Μπέρναμ, το οποίο είναι σειρά κληρονομιάς από τους χαμένους προηγούμενους 6 πρωθυπουργούς τα τελευταία χρόνια. Και δεσπόζει στην λίστα, το πρώτο βασικό πρόβλημα είναι οι δημόσιες υπηρεσίες, εθνικό σύστημα υγείας, το οποίο έχει τρομερό πρόβλημα με τις αναμονές στις λίστες και τις ελλείψεις προσωπικού. Εμείς γράφουμε εδώ πέρα στη ζεύξη για τα νοσοκομεία της Χαλκίδας, της Κίμης και της Καρίστου στην έρευνα που έχουμε ξεκινήσει, να δούμε τι ισχύει και τι δεν ισχύει στις εκατέρωθεν ανακοινώσεις συλλόγων εργαζομένων στην επιτόπια έρευνα που κάναμε. Σας έλεγα 4 Ιουνίου για την επιτόπια έρευνα του Ράδιο Αλιβέρη. Ακριβώς τα ίδια πράγματα μαθαίνουμε και σήμερα για τις υποστηρικτικές υπηρεσίες αλλά και για τις βάρδιες. Γράφουμε αρκετά λεπτομερώς ποια είναι τα κενά στα νοσοκομεία της Χαλκίδας, της Κίμης και της Καρίστου, και το Εθνικό Σύστημα Υγείας βλέπετε ότι ταλαιπωρεί πολύ κόσμο και στη Βρετανία. Να βλέπετε λίγο τις συνδέσεις αυτής της πολυπρισματικής κατάστασης της ενωμένης υποτίθεται νέας δυτικής κληρονομιάς της πολιτικής και τα προβλήματα που φέρνει με την ένταση των λιγότερων εργαζομένων του προβληματικού συνταξιοδοτικού προγράμματος αλλά και της έντονης μετανάστευσης. 3 βόμβες ταυτόχρονες στα εθνικά συστήματα υγείας και ειδικά το θέμα της έλλειψης προσωπικού όταν μιλάμε για τεράστιους πληθυσμούς σε πόλεις και ειδικά με το μεταναστευτικό. Το μεταναστευτικό που είναι το νούμερο 2 με βάση τις δημοσκοπήσεις στην Μεγάλη Βρετανία, παράτυπες διελεύσεις μέσω της μάχης που συνεχίζονται και δεν κατάφερε ο Στάρμερ να τις μαζέψει. Εκρηκτικό ζήτημα αυτό, όπως επίσης και η βελτίωση στις υποδομές της χώρας, στις μεταφορές αλλά και στη στεγαστική αγορά. Ιδού, κύριοι, ο νέος κόσμος πόσο όμοια προβλήματα εμφανίζει.

0: Το πρώτο βήμα έγινε και στο διεθνές πεδίο, καθώς ο Άντι Μπέρναμ είχε την πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία ως πρωθυπουργός με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με το πρωθυπουργικό γραφείο, ο Μπέρναμ επανέλαβε τη δέσμευση της Βρετανίας στην άμυνα και την ασφάλεια, τονίζοντας ότι η εγγύηση της ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου και των συμμάχων του παραμένει στην κορυφή των προτεραιοτήτων του. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν επίσης τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με τον Βρετανό Πρωθυπουργό να υπογραμμίζει τη σημασία της ασφαλούς ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Όπως ανέφερε, η ασφάλεια της ναυσιπλοείας είναι κρίσιμη για τη διατήρηση της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας και τη μείωση του κόστους για επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Ο Μπέρναμ προσκάλεσε ακόμη τον Ντόναλντ Τραμπ να επισκεφθεί το Μίζον Μάντσεστερ, περιοχή όπου ο ίδιος είχε διατελέσει δήμαρχος πριν αναλάβει την πρωθυπουργία. Έτσι λοιπόν, οι πρώτες αποφάσεις της νέας κυβέρνησης δείχνουν ότι ο Άντι Μπέρναμ επιχειρεί να δώσει από την αρχή έμφαση σε ζητήματα καθημερινότητας των πολιτών, με προτεραιότητα στο κόστος ζωής, τη στέγαση και την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, ενώ παράλληλα επιδιώκει να χαράξει και μια οικονομική στρατηγική για τη Βρετανία της επόμενης δεκαετίας. Ας ακούσουμε τα μουσικά νέα της ημέρας και επιστρέφουμε με την ανακεφαλαίωση της κεντρικής επικαιρότητας.
1: Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Ο δικός μας RG συνεργάζεται με τον Polo & Paul και άλλους και διασκευάζουν το Resurrection, ένα dance anthem από τα μακρινά Zeros. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Katy Perry επιστρέφει με νέο pop single. Λέγεται Watch It Burn. Ας το ακούσουμε. Πάμε στους τυλικούς Rolling Stones, οι οποίοι διασκευάζουν το You Know I'm No Good της αξέχαστης Amy Winehouse. Ψάχνεις ασφάλεια? Θέλεις επιλογές? Στο Magenta Insurance βρίσκεις online ασφάλιση για το όχημά σου σε 5 λεπτά, με σύγκριση 20 κορυφαίων ασφαλιστικών και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Και για πρώτη φορά, ραντεβού με ασφαλιστή για λύσεις για την υγεία και την επιχείρησή σου. Όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου θα τα βρεις στο magentainsurance.gr. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
0: Φτάσαμε και στην ανακεφαλαίωση της κεντρικής επικαιρότητας. Στην κορύφωση του φτάνει σήμερα Τρίτη το πρώτο κύμα καύσωνα του φετινού καλοκαιριού, με τον υδράργυρο στα επιρροτικά να αγγίζει ακόμη και τους 41 βαθμούς Κελσίου. Η αλλαγή του καιρού αναμένεται να ξεκινήσει σταδιακά από το απόγευμα της Τετάρτης, ενώ σύμφωνα με τους μετεωρολόγους μέχρι το τέλος του Ιουλίου δεν προβλέπεται νέο κύμα καύσωνα. Συνεχίζεται σήμερα η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας πάνω στην εισαγγελική πρόταση για τα αιτήματα αναβολής και τις ενστάσεις ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος. Πριν από τη διακοπή των εργασιών για τον Αύγουστο, απομένουν ακόμη δύο συνεδριάσεις στις 27 και 28 Ιουλίου. Σύγκρουση μεταξύ πλοίων σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο λιμάνι της Σούδας, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί. Σύμφωνα με το λιμενικό επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο, που είχε προγραμματισμένο απόπλο από τα Χανιά προς τον Πειραιά, είχε μικρή επακούμβηση με φορτηγό πλοίο. Μέτρα στήριξης για τους κατοίκους της Κυψέλης, τα σπίτια των οποίων υπέστησαν ζημιές κατά τις εργασίες κατασκευής του μετρό, ανακοίνωσε ο Δήμος Αθηναίων. Αποφασίστηκε ο Δήμος να καλύψει το κόστος δύο ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων, ενώ τίθεται στη διάθεση των κατοίκων υπηρεσία ψυχολογικής υποστήριξης από το πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο της Κυψέλης. Μεγάλη πυρκαγιά συνεχίζει να καίει τη βόρεια περιοχή της Μαδρίτης στην Ισπανία, με τις αρχές να χαρακτηρίζουν τη φωτιά μία από τις πιο δύσκολες των τελευταίων ετών. Η πρώην παγκόσμια πρωταθλήτρια σκακιού Γκούντιτ Πόλγκαρ απέρριψε την πρόταση του Ούγγρου πρωθυπουργού Πέτερ Μάγερ να αναλάβει την προεδρία της χώρας, δηλώνοντας πως δεν αισθάνομαι ότι έχω τη δύναμη να αναλάβω την ιστορική ευθύνη της Ένωσης ενός διαιρεμένου έθνους. Στη Λωρίδα της Γάζας συνεχίζεται η κατασκευή ενός μεγάλου αναχώματος κατά μήκος της λεγόμενης κίτρινης γραμμής που χωρίζει τις περιοχές υπό Ισραηλινό στρατιωτικό έλεγχο από εκείνες όπου βρίσκεται το μεγαλύτερο μέρος του παλαιστινιακού πληθυσμού. Σύμφωνα με το Associated Press έχουν ήδη κατασκευαστεί περισσότερα από 23 χιλιόμετρα αναχώματος. Νέα προσπάθεια αποκλιμάκωσης επιχειρούν περιφερειακοί μεσολαβητές στη σύγκρουση ΗΠΑ-ΙΡΑΝ, προτείνοντας δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός. Στόχος είναι η προσωρινή διακοπή των εχθροπραξιών, η αποκατάσταση της ασφάλειας στην αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς και η δημιουργία χρόνου για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.

Ήταν η εκπομπή «Ημέρα σε εξέλιξη» με την Παρασκευή Ρούσου. Καθημερινά 3 με 5 το απόγευμα στο ράδιο Αλβέριεν. Μείνετε συντονισμένοι στο ράδιο Αλβέριεν στους 102 και 2 στα FM και στο radioalvariana.gr, καθώς σήμερα το βράδυ στις 9 έρχεται ο Δημήτρης Μπακαλιάνος με την εκπομπή Velvet Black Box. Φυσικά μην ξεχάσετε να προμηθευτείτε το τρίτο φύλλο της εφημερίδας Εύξη που κυκλοφορεί από σήμερα στα περίπτερα. Αύριο το πρωί στις 8, όπως καθημερινά, είμαστε στον αέρα με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη και ακολουθεί στις 11 η εκπομπή «Μουσικό Ξυπνητήρι» με την Ανά Ευαγγελίου. Όλες οι εκπομπές του σταθμού βρίσκονται στο radioalveriana.gr on demand. Καλό σας απόγευμα.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Για τη σφαιρική και αδέσμευτη ενημέρωσή σου. Συντονίσου.
2: Συντονίσου. Στους 102,2. Για ενημέρωση και ψυχαγωγία, διαλέξτε ένα.
3: Ωραία,

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
1: Έως την Τετάρτη, ντους DAV 700 ml μόνο 2,69. Απορρυπαντικά Skip, μεγάλες συσκευασίες, μόνο 13,44. Μαλακτικά Καζολίν 82 μεζούρες, μόνο 4,79. Και με αγορές 15 ευρώ σε DAV, AXE, Skip, Καζολίν, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
3: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
2: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
3: Όχι που σε ενημέρωσε.
2: Που σε προκάλεσε.
4: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
5: Αλλά βάθος.
3: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
2: Φθηνό εξοραϊσμό,
3: σκληρή καταγγελία
2: και τίποτα ανάμεσα.
6: Η Εύβοια έχει ιστορία.
7: Έχει ανθρώπους.
6: Έχει γεγονότα που κρύβονται
7: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
6: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
3: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
4: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
2: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
4: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
3: Ζεύξη.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
4: Ζεύξη.
6: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
6: Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
6: Στα Περίπτερα.
9: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
10: Ένα.
9: Ραδιο Ελιβέρη. Ένα.

Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

Σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα, σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου, στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
8: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.
9: Ράδιο

κοιλά πουλημένης έκφρασης.

ένα τσιγαράκι ακόμη. Να το κόψω. Να κόψω τον πονοκέφαλο που τσεκουρώνει η πουλά. Το κανάλι, το σπέρμα του.

εσύ κοριτσάκι να μην έχεις καταλάβει τίποτα. Τίποτα να μην έχεις καταλάβει. Παρά να φεύγεις μακριά, ξεπουλώντας, αυνανίζοντας όλα τα βράδια που σου χάρισα με το κορμί μου.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
9: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Ελιβέρη 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
8: Τι έπαθες?
7: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
8: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
7: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
8: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
7: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
9: Σαν σήμερα στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
10: Αν παίζεις μπάλα όπως ο David Platt, μπορεί να έρθουν και 5 εκατομμύρια δολάρια πάνω σου. Πόσα πληρώθηκε ο Platt στις 21 Ιουλίου του 1991 σαν σήμερα για τη μεταγραφή του στην Bari και θεωρήθηκε ο πιο ακριβοπληρωμένος ποδοσφαιριστής του κόσμου. Εκατομμύρια συγκεντρώνει στο λογαριασμό της και η Madonna. Το 2001 σαν σήμερα είπε να τα αυξήσει κι άλλο και άρχισε μια παγκόσμια περιοδία μετά από 8 χρόνια αποχής. Εκατομμύρια έχει κερδίσει και από τις νίκες της η αθλήτρια Marion Jones. Το 1998 σαν σήμερα έγινε η πρώτη Αμερικανίδα που κέρδισε κούσες στα 100 και 200 μέτρα, καθώς και στο άλμα εις μήκος.
9: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Τα νέα του ίντερνετ στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Πόσο εμπιστεύεσαι το ChatGPT? Αυτή η ερώτηση σίγουρα θα σου έχει τεθεί από φίλους ή γνωστούς, ακόμα και από τον ίδιο σου τον εαυτό. Σε πρόσφατη έρευνα αποκαλύφθηκε ότι τα γλωσσικά μοντέλα όπως το ChatGPT αποσκοπούν περισσότερο στο να ικανοποιήσουν το χρήστη με την απάντησή τους παρά να πούν απλά ότι δεν τη γνωρίζουν. Μπορεί σε κάποιους τομείς όντως να κάνουν δουλειά όπως η δημιουργικότητα, αλλά σε σοβαρά θέματα όπως ιατρικά ή νομικά, καλό είναι να απευθυνόμαστε στους ειδικούς. Στην έρευνα αυτή που αναφέραμε, το καλύτερο γλωσσικό μοντέλο απαντούσε με πραγματικά στοιχεία μόλις στο 58% των ερωτήσεων, ενώ οι ανθρώπινες απαντήσεις έφτασαν το 94%. Συμπέρασμα, εάν ρωτάς για σοβαρά θέματα το ChatGPT, καλύτερα να σκέφτεσαι διπλά την ορθότητα των απαντήσεών του. Ψάχνεις ασφάλεια? Θέλεις επιλογές? Στο Magenta Insurance βρίσκεις online ασφάλιση για το όχημά σου σε 5 λεπτά. Με σύγκριση 20 κορυφαίων ασφαλιστικών και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Και για πρώτη φορά ραντεβού με ασφαλιστή για λύσεις για την υγεία και την επιχείρησή σου. Όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου θα τα βρεις στο magentainsurance.gr. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Η Άννα Παναγιωτοπούλου παραγγέλνει στην τηλεοπτική σειρά Dolce Vita τα πρώτα πιάτα.
2: Μια χωριάτικη, ντοματοκεφτέδες, γαρίδες σαγανάκι. Αυτά προς το παρόν.
1: Όλα νόστιμα. Όμως οι γαρίδες σαγανάκι, ειδικά το καλοκαίρι, θυμίζουν διακοπές σε ελληνικό νησί. Σε ένα ζεστό τηγάνι, ρίχνεις λίγο λάδι και σοτάρεις πράσινες πιπεριές, κρεμμύδι και σκόρδο. Προσθέτεις πελτέ ντομάτας, λίγο μπούκοβο και από πάνω ρίχνεις τις γαρίδες που τις ψήνεις για περίπου 2 λεπτά. Σβήνεις με λίγο ούζο και προσθέτεις σάλτσα ντομάτας. Το αφήνεις άλλα 2 λεπτά να ψηθεί, προσθέτεις φέτα και η συνταγή είναι πανέτοιμη. Για να απολαύσεις το πιάτο, προτίμησε φρέσκο ζυμωτό ψωμί με προζύμι. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

με πλήγωσα. Μάλλον με εκδικήθηκα για ό,τι σου είχα κάνει. Μάλλον δεν μου φτάνει.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τόχο σου λέω. Δύο σίδερα, ένα πανί, λίγες βίδες και έτοιμη η τέντα.
8: Μάλιστα. Και αυτό που έχει γύρει επικίνδυνα προς τα δεξιά, τι ακριβώς είναι?
7: Μια δοκιμαστική κατασκευή.
8: Και η ζελατίνα, γιατί κάνεις απανί σε καράβι με 8 μποφόρ?
7: Εντάξει, θέλει μια διορθωσούλα.
8: Ή θέλει επαγγελματία.
9: Τέντο διακοσμητική Κίμης, στο λιμάνι Κίμης. Με ολοκληρωμένες λύσεις σε τέντες, πέργολες, τεντοπέργολες, κλεισίματα εξωτερικών χώρων, μεταλλικές κατασκευές, ρόλερ, στόρια, δάπεδα και διαμορφώσεις επαγγελματικών και οικιακών χώρων.
10: Τέντο διακοσμητική Κίμης. Η σωστή κατασκευή φαίνεται στο αποτέλεσμα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 014 8794.
7: Δηλαδή, εμείς δεν σου κάνουμε και θες να φωνάξουμε μάστορα?
8: Επιτέλους, ναι!
11: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας, γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη, ένα.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Ζούμε υγιεινά στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
8: Κακά τα ψέματα. Μία από τις αγαπημένες καλοκαιρινές ατασταλίες είναι η κατανάλωση παγωτού. Δεν θα πούμε όχι, αλλά μήπως το παρακάνεις με την ποσότητα και τις θερμίδες, ειδικά αν θέλεις κάθε μέρα. Σου έχω υγιεινές λύσεις για να αποφύγεις τα πολλά παγωτά, όμως να απολαμβάνεις κάτι εξίσου γευστικό. Όπως γιαούρτι με φρούτα. Επιλέγεις γιαούρτι χαμηλών λιπαρών και προσθέτεις ό,τι φρέσκα φρούτα θέλεις, όπως μπανάνες, βατόμουρα, ροδάκινα, ακτινίδια. Μπορείς να προσθέσεις μέλι ή σιρόπι αγάβης. Επίσης, παγωμένα σταφύλια. Είναι από τις πιο εύκολες και γρήγορες επιλογές. Βάλε σταφύλια στην κατάψυξη για μερικές ώρες και το αποτέλεσμα είναι μια δροσιστική φυσικά γλυκιά λιχουδιά. Kerrygold Regatto Light. Είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
9: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
10: Τι έπαθες?
9: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
10: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
9: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
10: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
9: Καλέστε μας τώρα στο 22230-24-395.
11: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.
12: Τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Δημήτρης Μπακαλιάνος και θα σας κρατήσω μουσική παρέα μέχρι και τις 11. Στο 17ο Velvet Black Box του Radio Oliveri 1.

0: σε ένα ακόμη μουσικό διώρο που όπως πάντα φιλοδοξεί να έχει κάτι το ενδιαφέρον. Καλή ακρόαση.
1: Yeah, I think that was okay. Yeah.

Μετζονικάς ήταν η έναρξία σήμερα. Σε ένα κομμάτι του Neil Young από τη δεκαετία του 70, το Heart of Gold, με παρέα τους Red Hot Chili Peppers, οι οποίοι συμμετείχαν το 2006 στο άλμπουμ του Marin Black, Unearthed. Και πάμε σε μια ακόμη διασκευή από τους White Stripes, στο One More Cup of Coffee του Bob Dylan, 1999.

Σε αυτό το κομμάτι δεν χρειάζονται και πολλές συστάσεις. All Along the Watchtower, από τον ίδιο τον Jimi Hendrix.

All Along the Watchtower από τον Jimi Hendrix, ένα κομμάτι original του Bob Dylan, σε ελεύθερη μετάφραση ή μάλλον σε μετάφραση Διονύση Σαββόπουλο, ο παλιάτσος και ο ληστής. Καλή μετάφραση, αλλά κατά την άποψη της εκπομπής δεν πήγε και πολύ καλά αυτό. Και κλείνουμε αυτό το medley στον μεγάλον Dylan με το Love Sick. Από live εκτέλεση στα Grammys του 1998 με το περίφημο Soy Bomb Incident.

Soy Bomb Incident λοιπόν ήταν το η είσοδος στο Ντούθα, αν μου επιτρέπετε την εύκραση, ενός χορευτή που διαφεύγει το όνομά του, ο οποίος κατά το performance του Bob Dylan και της μπάντας του ανέβηκε στη σκηνή, έσκησε το πουκάμισό του, είχε γράψει πάνω στο σώμα του Soy Bomb και άρχισε να χορεύει, άρχισε ένα χορευτικό παραλήρημα. Υπάρχει στο YouTube, δείτε το. Φυσικά ο Bob Dylan συνέχισε αμέριμνος την ερμηνεία του. Μπορεί να τον πέρασε και για όραμα. Έχει δει και χειρότερα, Dylan σίγουρα.

0: και πήγαμε στους Black Keys, στο Il Camino, ίσως το πιο γνωστό τους άλμπουμ, με διάφορες επιτυχίες όπως το Lonely Boy, το Gold on the Ceiling, Little Black Submarines, λιγότερο γνωστό έμεινε το Sister που μόλις ακούσαμε. Και πάμε στους αγαπημένους του Πάνου Κοκκινόπουλου, Midnight Choir και Long Hard Ride.
1: There's a room for you and I. You and me, baby, we're born on the dark side.

όπου ο αισθαντικός ρυθμός του φλαμένκο συναντά το σκανδιναβικό ροκ και την στιβαρή αλλά απόκοσμη ερμηνεία του Σιβεδχόγεμ.

πραγματικά υπέροχο κομμάτι, πολύ τεχνικό και με την βαρύτονη φωνή του Χόχεμ να γεώνει τον σε ρυθμό πολυβόλου drummer. Αυτά λοιπόν τα ακουστά σε ρυθμό πολυβόλου μας θύμισε την αιώνια αιμονή του Mark Knopfler, να ακούγονται η κιθάρα του και τα ακουστά σαν να είναι ένα όργανο, χαρακτηριστικό το Calling Elvis.

Αυτό ήταν λοιπόν ο Mark Knopfler και οι Dire Straits στο Calling Elvis. Θα πάμε όμως σε έναν έτερο αγαπημένο σκανδιναβό του Velvet Black Box, τον Thorbjørn Risager, στο Long Forgotten Track, καθώς σε αρκετούς από εμάς το Radio Alivery 1 αρέσουν αυτοί οι νότιοι ρυθμοί και ήχοι.

και από την Δανία, την πατρίδα του Thorbjørn Ρίζαγκερ και των Black Tornado, πάμε στη Σκωτία, στην σπουδαία σκοτσέζα τραγουδοποιό Isobel Campbell, η οποία συνεργάζεται με τον Mark Lanegan σε ένα σκοτεινό ατμοσφαιρικό western rock τραγούδι, Snake Song.

Και πάμε στον Johnny Depp, κιθαρίστας ο ίδιος και πολύ καλός μάλιστα, αλλά αυτή τη φορά σαν ηθοποιό. Στην ταινία λοιπόν Public Enemies εμφανίζεται ο Otis Taylor, μουσικά εννοώ, με το 10 Million Slaves για τους... οπαδούς του Banjo Costa. 10 Million Slaves, Banjo Version.

αλλάζουμε λίγο κλίμα, αλλά συνεχίζουμε σε ρυθμούς αμερικανικού ροκ. Mustang Sally από τους Commitments, η οποία δεν είναι πραγματική μπάντα, ήταν ένα δημιούργημα του συγγραφέα Doyle για την νουβέλα του, αλλά μας χάρισε αρκετά πολύ όμορφα soundtrack. Mustang Sally.

και πάμε στον Robert Finlay. Έχουμε πει στο Velvet Black Box αρκετές φορές την ιστορία του, από τον Αμερικανικό στρατό, μετά ξυλουργός, μετά σε αναπηρική σύνταξη λόγω απώλειας όρασης, και μετά τον ανακάλυψε ο Dan Auerbach και έγινε ένας από τους πιο γνωστούς εκπροσώπους της soul τα τελευταία χρόνια παγκοσμίως. Robert Finlay, Medicine Woman.

Κάποια στιγμή θα μπορούσε κάποιος να συγκεντρώσει τις διασκευές που υπάρχουν για το I Put a Spell on You. Εμείς, το Velvet Black Box, διάλεξε μία του Brian Ragel με τον Mark Lanegan στα φωνητικά. Επίσης, είναι άγνωστο πόσες φορές ηχογραφήθηκε από καλλιτέχνες οι οποίοι άνοικαν στην Motown Records το I Heard It Through the Grapevine. Ξεκίνησε από τους Gladys Knight and the Pips, πέρασε στον Marvin Gaye το 1968, μετά ηχογραφήθηκε και από τους Creedence Clearwater Revival και επέστρεψε πάλι ο Marvin Gaye με την Grand Laszlo Orchestra σε αυτή την επική εκτέλεση του κομματιού. Απολαύστε τη.

Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλουβέρι 1. 102,2 FM.

Ξεκίνημα δεύτερης ώρας με έναν καλλιτέχνη ο οποίος πιάνει αρκετό χώρο στο Velvet Black Box, David Bowie, Lady Green Soul από το Aladdin Insane ή Elad Insane που μας αρέσει να λέμε με την Elisabeth. Επιστρέφω όμως αμερικάνικα. Ο Jake Smith κατά κόσμον The White Buffalo στο Oh Darling, What Have I Done.

Το κομμάτι που σκέφτηκα ακούγοντας τον White Buffalo ήταν από έναν άλλον βαρύτονο, λάτρη της αμερικανικής rock και γιατί όχι ελληνικό, Velvet Black Box είμαστε. Μάνος Ξηδούς, χωρίς ντροπή.

Αυτή ήταν η διασκευή, μάλλον εκτέλεση του Hey Joe από τους Body Count. Εξαιρετική κατά την άποψη πάντα της εκπομπής. Μία ακόμη πολύ όμως δυνατή διασκευή είναι αυτή του Paul Brady στο Gimme Shelter των Rolling Stones για την σειρά Sons of Anarchy, η οποία έκανε διάσημο και τον White Buffalo που λέγαμε πριν.

Gimme Shelter από τους, το original από τους Rolling Stones φυσικά, από το πιο ίσως αρεστό στους Αμερικανούς την εποχή της δεκαετίας του 60 που έγινε το πρώτο British Invention στη rock. Οι Rolling Stones λοιπόν, επηρεασμένοι από την αμερικανική rock, στο Velvet Black Box τους διαδέχονται οι Creedence Clearwater Revival σε ένα πετυχημένο σχόλιο που έχω δει στο τραγούδι που είναι πιο αμερικάνικο και από τον εθνικό ύμνο των Ηνωμένων Πολιτειών για τους τυχερούς γιους που πήγαν στο Βιετνάμ. Fortunate Son.

Μένουμε στην ίδια εποχή, τέλη της δεκαετίας του 60, The Human Bones, 1968, Nobody But Me.